μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι. Εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μουσικές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

χωρίς να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κουρασμένο.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμό σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Lucky.
1: Τάκι.
2: Lucky 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Lucky, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
4: Και σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, έχουμε τη Λίνα, η οποία λέει: έχω ένα γείτονα περίπου 65 χρονών και μένει στον κάτω όροφο. Αυτό που συνέβη, λέει, βέβαια, προχθές δεν το περίμενα. Ανέβαινα με το παιδί μου, λέει, η αγκαλιά τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα να χαιρετήσει και ήταν γυμνός. Από τότε τρέμω, λέει, βέβαια. Κατεβαίνω τις σκάλες τώρα, τσουκουτσουκου σιγά-σιγά, για να μην μου έρθει κανένα πουλί σε δημόσια προβολή, λέει. Δηλαδή, πώς ανοίγεις κατά λάθος με το λιλί έξω, ειλικρινά δεν μπορώ να το σκεφτώ. Να τον απαξιώνεις και την επόμενη φορά που θα γίνει, πες μάζευ το πουλί σου και μπες μέσα, θα φωνάξω την αστυνομία.
8: Πάρτε το μικρό σας πουλάκι,
7: έτσι,
8: από
7: μπράβο,
8: εδώ.
7: Μπράβο, πάρτε το πουλάκι σας.
8: Το πουλάκι σας, παρακαλώ, αλλού. Ευχαριστώ.
7: Ενοχλεί, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Και τι δείχνεις κιόλας, δηλαδή 65 χρονών είσαι, τι ωραίο μπορεί να έχεις επάνω σου, άσε με τώρα.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
9: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, bestgoldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύση Σχοινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: κοντά πολλές θάλασσες, ναι, δηλαδή πέρα από τη Χαλκιδική, έχουμε εδώ και το ποταμό, την Επανομή.
1: Ναι, και πιο κοντινά.
0: Τους νέους επιβάτες έχουν ανοίξει πολύ ωραία beach bar.
1: Κάποιοι βουτάνε και μπροστά στο Λευκό Πύργο.
0: Καλά, τώρα μην το παραχέσουμε. Είπαμε. Έχει δηλαδή πολύ κοντινούς προορισμούς. Και από την άλλη μεριά, Κατερίνη κτλ. Οπότε νομίζω ότι και μία να μην έχεις, εύκολα, γρήγορα παίρνεις από εδώ το καραβάκι, σε πάει νέος επιβάτης, κάνεις τη φωτιά σου, γυρίζεις.
1: Εσύ το ακρίβηναν και αυτό, είδα, έβλεπα προχθές τιμές, κοντά στο 20 πήγαινε, έλα.
0: Τι λες ρε,
1: ναι.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι, μπορεί και παραπάνω.
0: Τι 20 ευρώ, πού πάω, στη Σκόπελο. Έχει κάποια,
1: νομίζω τώρα πια χρεώνουν και τα πολύ τα μικρά τα παιδάκια, τα βάλαν και αυτό εισιτήριο, ενώ παλιά ήταν δωρεάν.
0: Όχι, παιδιά, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Να επέμβει ο κύριος Αγγελούς. Αυτό το δήμαρχο τον έχουμε ψηφίσει.
1: Με ΟΑΣΤ όμως βολεύει να πας. Άμα θες με ΟΑΣΤ, 60 λεπτά.
0: Καλύτερα. Έλα, με τον ΟΑΣΤ είμαστε. Τα φιλιά μας σε όλους τους οδηγούς που μας ακούνε από τα λεωφορεία και γενικά τους επαγγελματίες οδηγούς.
1: Προς το παρόν τώρα, βουτιά στις επιτυχίες.
0: Bloom.

0: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια.
1: Good morning, babies.
0: Είμαστε στην Δευτέρα, 29 έχει ο Ιούνιος. Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα σήμερα γιορτάζουμε.
1: Α, Πέτρου και Παύλου, χρόνια πολλά, πολλούς γνωστούς έχω.
0: Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια μέρα βιομηχανικού σχεδιασμού και Παγκόσμια μέρα σκληροδερμίας. Mm-hmm. Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833.
1: Μάλιστα. 1958,
0: σαν σήμερα, η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης, της Σουηδία, με 5-2. 2 γκολ σημειώνει ο Πελέ, 2 ο Βαβά και 1 ο Ζαγκάλο.
1: Ο Βαβά.
0: Που λέμε το έκανε Βαβά.
1: Βαβά.
0: Από εκεί βγήκε μάλλον, δεν ξέρω.
1: Έτσι μάλλον.
0: Τέλος, σαν σήμερα το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Ελλάς Flying Dolphins στον Πειραιά, τραυματίζεται ο Σάβας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη και είναι το τέλος αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Ναι. Δρούσε στην Ελλάδα 17 Νοέμβρη επί 27 χρόνια, έτσι. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, 1941, Γιάννης Πουλόπουλος, ο Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, και στους θανάτους, σαν σήμερα από τη ζωή, 2003, φεύγει η Κάθριν Χεμπόρν, η Αμερικανίδα ηθοποιός.
1: Λοιπόν, καταρχάς σήμερα έχει χρόνια πολλά, πρέπει να ευχηθώ.
0: Ποιον?
1: Στον αγαπημένο μου, τι κάνεις?
0: Ο Νίνο.
1: Έχω ξεχάσει εντελώς. Ναι, θα τον πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Πάρε, οπωσδήποτε.
1: Νίνο μου, χρόνια πολλά, σ' αγαπάμε πολύ. Είσαι τέλειος, είσαι κούκλος, έχεις φωνάρα. Χρόνια σου πολλά, να είσαι γερός και τυχερός. Λοιπόν, 6 και 4 λεπτά ανέτειλε ο ήλιος, θα δύσει 20 και 50. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι, σύμφωνα με μελέτες, το να κοιτάς μία φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να μειώσει τον πόνο σου κατά 44%. Ωστόσο, άλλη έρευνα δείχνει ότι ο μέσος άνθρωπος θα περάσει μόνο το 6,8% της ζωής του συναναστρεφόμενος με κάποιον που αγαπά, δηλαδή συνολικά 1769 μέρες.
0: Τώρα με τα νούμερα με μπέρδεψες, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντως κοιτάτε τις φωτογραφίες σας όταν δεν νιώθετε καλά. Ναι. Κοιτάτε μια φωτογραφία του αγαπημένου σας και θα χαλαρώσετε.
0: Το Panadol, να μην το πάρουμε δηλαδή πρώτη
1: Όχι,
0: φωτογραφία.
1: Πρώτα κοίτα τη φωτογραφία. Εγώ γι' αυτό έχω το παιδί μου εδώ έτσι.
0: Α, και σε περνάει το κεφάλι.
1: Και το κοιτάω και αυτά. Ή περνάει ή με πιάνουν τα νεύρα μου.
0: Αναλόγως τι έχει κάνει.
1: Εξαρτάται.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψε στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι είναι αυτά, τι να κάνουμε.
0: Μας ξόδεψε. Το Σαββατοκύριακο μας έβαλες μέσα.
1: Ας το, μπήκαμε μέσα για τα καλά.
0: Τι γίνεται?
1: Για τα καλά μπήκαμε μέσα.
0: Πώς τα περάσατε?
1: Τέλεια, περάσαμε την Παρασκευή. Λοιπόν, πήγα σε ένα καταπληκτικό γάμο, έχω να σου πω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον γάμο.
0: Ναι.
1: Γιατί το παιδί που παντρεύτηκε ο φίλος μου, ο Νικολάκης, είναι διοργανωτής γάμου ούτως ή άλλως και είναι η δουλειά του αυτή.
0: Ξέρει.
1: Οπότε, παιδιά, τι να σας πω. Με το που μπήκαμε, είχε βανάκι με φρέντο εσπρέσο να πιει το καφεδάκι σου πριν, ας πούμε, γίνει το μυστήριο.
0: Ναι.
1: Μετά είχε, εκτός ότι είχε τα παραθυράκια πάλι με τα κοκτέιλ, στο ένα παλό μας, το άλλο άπερολ, και είχε και ένα μεγάλο μπαρ στη μέση που καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου έπαιρνες ό,τι κοκτέιλ ήθελες. Φοβερός στολισμός, φοβερό φαγητό. Τα πάντα είχε, δηλαδή από τοπικές κουζίνες του τύπου ντολμαδάκια, πίτες κτλ. Μέχρι κοινόα, μέχρι γαρίδες, μέχρι τι να σας πω τώρα.
0: Ωραία πράγματα.
1: Είχε και πιάτα για να σπάσουμε μετά, στο τέλος, ας πούμε.
0: Έγινε γλέντι...
1: Μετά έγινε γλέντι.
0: Μπουζουξίδικο.
1: Ναι, δηλαδή πραγματικά ήταν καταπληκτικός γάμος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
1: Σάββατο πήγαμε το μεσημεράκι στη θάλασσα.
0: Έτσι, καλά ξυδηθήκατε.
1: Είχα ετοιμάσει εγώ πράγματα έτσι από το σπίτι. Έκανα tuna sandwich.
0: Tuna.
1: Tuna sandwich. Είχα πάρει έτσι παγωμένα τσάγια και τα λοιπά και πήγαμε, αράξαμε μόνοι μας κάπου.
0: Μπράβο.
1: Και χθες πήγαμε σε κάτι φίλους μας που έχουν beach bar.
0: Στο πρώτο πόδι.
1: Ναι, ναι, πολύ κοντά εδώ, Καλλικράτεια.
0: Α, ωραία.
1: Για να μην φάμε για την επιστροφή, γι' αυτό δεν πήγαμε και νικήτη άλλωστε.
0: Ναι.
1: Και είχε και τσιπουράκι στη θάλασσα βγάζουνε με μεζέ.
0: Άκου τώρα.
1: Οπότε φάγαμε και εκεί.
0: Να σε βαρέσει και ο ήλιος να μείνεις εκεί στον τόπο.
1: Ωραία, για εκεί ήμουνα. Και γυρίσαμε το βράδυ. Οπότε γενικά ήταν ένα πολύ well spent Σαββατοκύριακο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και νομίζω ότι πήρα λίγο χρώμα επιτέλους.
0: Εσά να τσίμπησες κάτι, κάτι το χεράκι, τσίμπησε. Το βλέπω λίγο πιο.
1: Ο άλλος κάει και που καθόταν στη σκιά, εγώ στον ήλιο με βλέπεις τίποτα. Έχουν σπάσει τα νεύρα μου.
0: Έχει ευαίσθητη επιδερμίδα ο άλλος γι' αυτό.
1: Εγώ τίποτα. Έκανες και εσύ τη βουτιά σου.
0: Έκανα και εγώ την Κυριακή τη βουτιά μου. Το Σάββατο είχα και εγώ γάμο. Και την Παρασκευή τι είχα? Την Παρασκευή, α, την Παρασκευή έπαιζα beach volley.
1: Α, σε παρακαλώ.
0: Είναι το νέο μάθημα, το καλοκαιρινό.
1: Ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι.
0: Το Σάββατο δεν θα με ρωτήσει ποιο γάμο ήμουνα.
1: Του ποιο γάμο?
0: Τη Οικονομάκου.
1: Αχ, και εγώ λέω, δεν με είπε τίποτα, θα σε ρωτούσα μετά.
0: Μου έστειλε προσωπικό inbox στο Instagram και μου λέει: ακούω τα καλά λόγια που μου λες και με στηρίζεις. Ο μόνος. Ο μόνος λέει στη Θεσσαλονίκη, για να μην πω στην Ελλάδα, γιατί την έχετε φάει τώρα. Με το γάμο και το τι νηφικό φόρεσε ο Τζόνι. Πρωί-πρωί, καφέ δεν ήπιε. Έστειλε μήνυμα.
1: Τώρα αυτό ήταν νηφικό.
0: Ναι, νηφικό ήταν.
1: Εκεί με τον κόλο έξω, συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
0: Γιατί παντρεύτηκε στην εκκλησία, δεν κατάλαβα.
1: Τι ήταν αυτό τώρα? Ξέρεις τι με νευριάζει? Αυτή η ματαιοδοξία, δηλαδή, έχει ωραίο κορμί.
0: Δεν χρειάζεται. Ναι,
1: να το βλέπει ο άντρα σου.
0: Να τα βλέπει και ο ίδιο ο Θεό. Τι
1: δηλαδή,
0: κορμί δίνει.
1: Τώρα μα δίνει κόλο, μα τα βγάζει όλα με τη διαφάνεια η νύφη. Είναι κάτι πιο ρομαντικό, ρε κορίτσια. Έχετε χάσει το δρόμο σας.
0: Ήταν πολύ ρομαντική.
1: Πολύ ρομαντική.
0: Ξόβιζη μεν, ρομαντική ναι. Δε.
1: Αχ, και έκλαιγε εκεί και αυτά. Συγγνώμη, δεν συγκινήθηκα.
0: Έκλαιγε γιατί κατάλαβε ότι την αγαπάει ο άλλος.
1: Κλαίμε κι εμείς δηλαδή.
0: Κλαίγε
1: που τα
0: χείρες,
1: βλέπουμε.
0: Κλαίγε παντρεμένες δηλαδή τώρα, σε παρακαλώ.
1: Αχ, δεν μπορώ, θα μου τα πεις φαντάζομαι.
0: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από
1: δυστυχώς.
0: Το γάμο.
1: Δυστυχώς.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και Χάρτης στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τέλεια, λοιπόν, ζεστούλα.
0: Ζεστούλα πολύ λέει σήμερα.
1: Μέχρι 35-36 θα φτάσει, θα ανάψει το ποπουδάκι μας.
0: Είναι πολύ.
1: Είναι πολύ, ηλιακάδα θα έχουμε. Αύριο βλέπω έτσι πιο πολύ ζέστη. Γενικότερα θα είναι μια πολύ καυτή εβδομάδα. Εντάξει, ήταν ο καιρός του, μπαίνει ο Ιούλιος. Δηλαδή οι άλλοι καίγονται για τα καλά στα εξωτερικά. Πάλι καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ να λέμε.
0: Πόσοι νεκροί από θερμοπληξίες, από πνιγμούς.
1: Άστα να πάνε. Λοιπόν, έχει λίγη κίνηση ο περιφερειακός. Ξεκινάει από Πηλαία. Μέχρι τα δυτικά βλέπω ότι ζορίζει λίγο η φασούλα εκεί. Δεν ξέρω γιατί τόσο νωρίς. Δευτερίλα βλέπεις. Κίνηση βλέπω και στην οδό Δεδροποτάμου. Ενώ ανατολικά στη Μπότσαρη και στη Δελφών έχει λίγη κίνησούλα.
0: 23-10-266-233 το σταθερό για να μας χρειαστείτε κάτι. Στα social transistor 1003 και στο Spotify μας βρίσκεται έτσι για να ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast.
1: Αλλά 693-693-1003 αριθμός Viber για τις πρώτες καλημέρες.
0: Φυσικά υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android για εσάς που φεύγετε εκτός νομού. Πάντα τις διακοπές σας είστε σε κάποια μακρινή παραλία που δεν πιάνει τρανζίστορ συχνότητα. Τότε έχετε την εφαρμογή και μας ακούτε παντού και πάντα.
1: Τέλεια.
0: Θα πάμε στις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει εδώ σιγά σιγά να τις διαβάσουμε. Γιώργος Μπαζάκας, καλημέρα.
1: Έλα, Μπαζακούλη.
0: Καυτές καλημέρες από Σύνδο. Η Ιωάννα μας καλημερίζει. Η Φέη περιμένει σχολιασμό για γάμο οικονομάκου.
1: Εννοείται.
0: Δεν το συζητάμε. Εδώ θα τα ακούσεις όλα.
1: Δυστυχώς.
0: Η Μέρη είναι εδώ. Η Ελλάδα, καλημέρα. Το κορίτσι πάει σήμερα εκδρομή με το. Με το σχολείο.
1: Τέλεια, να περάσει τέλεια.
0: Καλημέρα στον Νίκο, ο Σαπαλίδης και αυτός εδώ. Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Σφίξανε οι ζέστες. Σφίξανε, τι να κάνουμε.
1: Μόνο τα κορμιά μας δεν σφίγγουν.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Ο Τζόνι εδώ από το πρωί μου έχει στείλει με πολλά μηνύματα. Γιώργο, επίγον, ενημέρωσέ μας, σε παρακαλώ, για το κονδυλάτο που έκραξε και αυτό τον ηθικό.
1: Ο Κονδυλάτος, ο σχεδιαστής.
0: Ο Περικλής, ναι, ο Περικλής. Τώρα μιλάνε όλοι, μιλάνε και μην πω ποιοι.
1: Ναι, σωστό.
0: Και καλημέρα και στην Μαρία. Και περιμένουμε και άλλες καλημέρες μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
1: Βεβαίως, θέλουμε να κάνουμε σουσού και κουσκουσάκι.

0: ξανά.
1: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά. Η Κούνια εδώ στον τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Στέλνω καλημέρα στο φίλο μου τον Μπαμπίνο και στα λουκουμάκια εκεί, τον Κυριάκο και τον Λουκά, που τους πηγαίνει εκεί για αποβίβαση για να πάει και αυτό στη δουλειά του.
1: Πάει να τους πάει στο ΚΔΑΠ, τους πάει, πού τους πάει.
2: Δεν ξέρω. Στο ΚΔΑΠ, στη γιαγιά, δεν ξέρω πού πάνε αυτά τα κουκλάκια. Οπότε καλημερούδια, Κυριάκο και Λουκά, και φυσικά στον Μπαμπίνο που είναι συμμαθητής μου, έτσι, από το σχολείο, για να μην ξεχνιόμαστε. Δεύτερο Λύκειο Χαριλάου, χαμός.
1: Έχουμε δύο καλημέρες από τη Σοφία στη στρατιωτική Λέσχη και από τον Αταλάκη. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, ομορφιές.
1: Επικαιρότητα, μια αχτίδα ελπίδας μέσα στην ανίποτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φωνικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφεραν οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ρήπια κτηρίων που είχαν καταρρεύσει. Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 1.450 νεκρούς, 3.150 τραυματίες και πάνω από 12.500 κατοίκους της Βενεζουέλας, οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους. Επιχειρήσεις υπέστησαν άλλου είδους καταστροφή από τον σεισμό.
2: Άστα.
1: 189 πολυόροφα κτίρια μετατράπηκαν σε μπάζα. Περισσότερα από 770 χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα ή έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Δεν ξέρω αν η έκταση αυτών των ζημιών φαίνεται στην τηλεόραση από τα ρεπορτάζ που παρακολουθούμε, γιατί είναι και στη Βενεζουέλα. Δεν είναι και κάπου αλλού για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες.
2: Πολύ άσχημο πάντως όλο αυτό.
1: Και εδώ ένα σεισμό στην Ελλάδα. 4,3 σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα σήμερα, κοντά στο Λεωνίδιο, ενώ έγινε αισθητή στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Το επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας, με εστιακό βάθος στα 60 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής εδώ δεν έχουμε αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις η μία εναντίον της άλλης, όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός.
2: Εκεί στο Ορμούς τι γίνεται?
1: Έλα μου,
2: δεν μας είπες τίποτα.
1: Ακόμα δεν έχει υπογραφεί μάλλον η συμφωνία.
2: Μάλιστα.
1: Τι άλλο είχαμε? Οι περισσότερους από 1.300 θανάτους αποδίδονται στο καύσωνα, ο οποίος πλήττει την Ευρώπη από την 21 του Ιούνιου. Έτσι ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αρκετοί είναι και οι πνιγμοί. Δηλαδή πήγαν να δροσιστούν κάποιοι, δεν ξέραν μπάνιο τι έγινε και πνίγηκαν. Συνολικά 44 αγροτοδοσικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την Κυριακή, σύμφωνα με την πυροσβεστική. 37 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάθιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε 7 μέτωπα. Ένας 80χρονος με τραύμα στο πόδι και μια 75χρονη με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από μεγάλη πυρκαγιά στην Καλυθέα, όπου το σπίτι κάει ολοσχερός. Η γιαγιά πήδηξε από τον μπαλκόνι πάνω σε ένα ντελιβερά για να μην καεί. Πραγματικά.
2: Τι να κάνεις, ρε παιδιά.
1: Και σώθηκε φυσικά. Αν δεν πηδούσε, μπορεί να κεγόταν. Και όλες, εντάξει, ήταν σχετικά χαμηλό το μπαλκόνι, την πιάσανε τη γυναίκα. Αλλά ήταν τραγικές οι στιγμές που ζήσανε. Και τέλος κλείνω με τον 65χρονο που κατηγορείται για σέλγια σε βάρος 12χρονου στη Φθιώτιδα. Το συμβάν φαίνεται πως έγινε σε περιοχή της Λοκρίδας, όταν ο συλληφθής παρέσυρε το ανήλικο με το όχημά του σε ερημικό μέρος. Συνεχίζονται να γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Αυτό να τον πιάσουν όλοι μαζί, να τον αρχίσουν στις φάπες.
1: Και στην Κύπρο βρέθηκαν σε σταθμευμένο όχημα, κλειδωμένο από τον πατέρα λογικά, δύο αδερφάκια 8 και 10 ετών από την Βουλγαρία, αν δεν κάνω λάθος, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε ασφυξία. Η αστυνομία έχει συλλάβει για μέλεια τον πατέρα και την μητριά των παιδιών. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω αν τα άφησαν εκεί, τα κλείδωσαν επίτες για τιμωρία. Τι, τα βρήκαν πάντως νεκρά και τα δύο.
2: Τι να πω, ρε παιδιά, μερικοί άνθρωποι είναι εντελώς ακατάλληλοι.
1: Το 2026 τώρα γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Ακατάλληλοι.
1: Τι να πω.
2: Anyway, λοιπόν, η Ελεονόρα Ζουγανέλη έρχεται σήμερα στην πόλη μας, στις 9 στη Μονή Λαζαριστών. Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, γιατί η Ελεονόρα ξέρει να μας κάνει να περνάμε καλά. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες των Queen ζωντανά από την καλύτερη Queen Tribute Band της Ευρώπης, οι The Bohemians, ανεβαίνουν στη σκηνή του θεάτρου Κήπου σήμερα. Και νομίζω ότι και αυτό θα είναι κάτι εξαιρετικό. Ενώ το τραγούδι εβδομάδας που έρχεται τώρα είναι αποκλειστικό, είναι από τους Les Revoir, είναι το Παράξενη Αγάπη του Στέφανου Κορκολή, που είναι πανεκτέλεση και κυκλοφορεί από την Plast Rec, αλλά δεν κυκλοφόρησε ακόμη, θα το έχουμε εδώ μόνο εμείς.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Les Revoir, Παράξενη Αγάπη.
4: Είμαστε οι Les Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικό.
5: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
6: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
5: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
7: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
6: Ο ίδιος πειρασμός.
7: Και η ίδια απόλαυση.
5: Η δική μας απόλαυση.
7: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
5: Σ' αγαπώ, μαμά.
8: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
14: κόκκιπε,
13: κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Mundial. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Και πάλι πίσω στο στούντιο, πάμε για σήκωμα δευτεριάτικο.
1: Τεντόγλου, ο Δής Χρυσός Ολυμπιονίκης, κατέκτησε την πρώτη θέση στο τρίτο Πειραιώς Street Long Jump με 8.39 και δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα κερδίσει το ευρωπαϊκό. Ο Καραλής τρίτος στο Diamond Link του Παρισιού με 5.83. Αυτά τα δύο παιδιά μας κάνουν συνέχεια περήφανος, είναι η αλήθεια. Καναδάς 1-0 τη Νότια Αφρική και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Φουντώνει η μάχη για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ στην κορυφή με 6 γκολ ο Μέση. Ακολουθούν Χάλαντ, Μπαπέ, Ντεμπελέ και Βινίσιους με 4. Τι έγινε με τον Τζιτσιπά και τον μπαμπά του πάλι?
14: Πάλι μαλώσανε.
1: Τέλος, τον έδιωξε. Και απάντησε ο Απόστολος Τζιτσιπάς με μια ιαπωνική παροιμία στην απόλυσή του. Αν σε απέρριψαν, ίσως γλίτωσες από το λάθος μέρος. Απλά να σου πω κάτι, ύστερα λέμε για το παιδί. Όταν ο μπαμπάς, δηλαδή, δηλώνει τέτοια πράγματα για το ίδιο του το παιδί, εμένα ό,τι και να μου κάνει η κόρη μου, δεν θα βγω ρε φίλε δημόσια να πω αυτό το πράγμα.
14: Ναι, αλλά βγήκε και η Μπαντόζα και είπε, δεν ξέρετε τι τράβηξε με τον Τζιτσιπά ένα χρόνο.
1: Η Μπαντόζα καλά κάνει και τα λέει. Αλλά τώρα ο μπαμπάς, όταν είναι τέτοιος, πώς θα γίνει το παιδί σου, αυτό εννοώ. Δηλαδή, εντάξει, Στέφανε, είμαστε μαζί σου. Βραζιλία, Ιαπωνία, σήμερα και Γερμανία, Παραγουάη, αυτά θα δούμε.
14: Στις 8 ένας αγώνας, 11.30
1: ο άλλος δύσκολα με βλέπω.
14: Στη Winmasters μπορείς να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο early over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15 λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, δεν μας πειράζει. Αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο, διότι στραβώνουν πολλά over που μπαίνουν 2 goal μέχρι το 10 λεπτό και μετά δεν μπαίνει ούτε ένα goal και σκίζει τα πτυχία σου εκεί πέρα. Μην ξεχνάτε και την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Οι καμπάνες και ο Κωνσταντίνος Αργυρός αμέσως τώρα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 8, επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό στη Δευτέρα. Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημερίζουμε την Ιωάννα που έστειλε το μήνυμά της στο Viber. Πώς είναι τα πράγματα έξω στους δρόμους?
2: Έχει κίνηση ο περιφερειακός, δεν ξέρω τι συμβαίνει, παιδιά. Μήπως, τι να πω, τόσο νωρίς. Πού πάτε, ωραία. Έχει κίνηση και στην Γρηγορίου Λαμπράκη αυτή τη στιγμή, και στην Αγίου Δημητρίου, και στην Λεωφόρο Περιφερειακή από Κορδελιό μέχρι Εύοσμο. Και γενικότερα είμαστε λίγο σφιχτά αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Φώτιας άναψε η φωτογραφία του Ταχιάου που ανέβασε χθες με τις 5 στάσεις του μετρό. Έχεις παρατηρήσει που όταν βγαίνεις από το μετρό σου γράφει τις 13 στάσεις και από δίπλα έχει ένα άσπρο που καλύπτει τις στάσεις της Καλαμαριάς.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτές αποκαλύφθηκαν από τη μεριά του μετρού της Καλαμαριάς και τον έβασε σε φωτογραφία ο Ταχιάος.
2: Ναι.
1: Οπότε πήρε πάρα πολλά likes, έγινε viral.
2: Α, νόμιζα όχι για καλό. Λέω τι έγινε.
1: Για καλό, για καλό. Α, αποκαλύφθηκαν λοιπόν οι στάσεις: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Νομίζω η φωτογραφία του υπουργού ήταν από τη στάση της Αρετσούς. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν προχωρήσει τα έργα, πράγμα που σημαίνει ότι τέλος Ιουλίου, όπως είπαν, θα έχουμε μετρό.
2: Πόσο γουστάρω τώρα να μπαίνω στο μετρό, γιατί είναι και πέντε από το σπίτι μου, και να πηγαίνω Αρετσού για καφεδάκι. Ναι. Κάποτε η Αρετσού ήταν και πολύ high.
1: Πολύ,
2: έτσι.
1: High, πολύ, high.
2: Πολύ high. Δηλαδή όλα τα καλά, τα καφέ, τα μπαράκια ήταν εκεί. Τώρα με το μετρό πιστεύω πάλι θα ανέβει.
1: Όχι, πας και μια βόλτα εκεί στην ωραία την παραλία που έχουν στην.
2: Και κάτω στο αναψυκτήριο και αυτά.
1: Ρίχνεις και μια βουτιά, μα θες, και στη θάλασσα εκεί πέρα.
2: Εκεί που ήμασταν πέρσι στη μέρα με τα χρώματα πάντως.
1: Ναι.
2: Είχε κόσμο που έκαναν στην πλάζ.
1: Έχει κανονικά σημαία η πλάζ εκεί πέρα.
2: Παρακαλώ. Έχει, ναι. Οπότε πολύ ωραία. Παίρνει το μετρό, πηγαίνει βουτίτσα, γυρίζει σπιτάκι σου.
1: Ελένη Φουρέιρα τώρα, Χρήστος Μάστορας μπορώ και εγώ. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να χαρίσουμε ακόμα μία δωρεπιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.

0: Πέτρος Γιακοβίδης, έτσι έχει μάθει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Η Φρόσο μας έστειλε ένα ηχητικό, το ακούγαμε τώρα πριν βγούμε στον αέρα. Περαστικά να ευχηθούμε, Φρόσο.
1: Περαστικά, ρε Φροσάκι.
0: Όλα καλά να πάνε. Και πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε. 2,66,233. Δωροπιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Η Θεσσαλονίκη λατρεύει τα Λαβή. Θα βρει ένα κατάστημα Λαβή σε κάθε περιοχή τη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο lavijewelry.gr. Υπέροχα κοσμήματα και αξεσουάρ. Χρώματα που δανείζονται λάμψη από τη θάλασσα και τον ήλιο. Νέα σχέδια που θα σε κάνουν να ξεχωρίζεις και τιμές που θα σε δροσίσουν. Εμείς σου χαρίζουμε δωροπιταγή αξίας 20 ευρώ. Αρκεί να καλέσεις τώρα στο 266-233 να βγεις στον αέρα, να μας πεις ένα good morning και να κερδίσεις τη δωροπιταγή για να πάρεις ένα ωραίο κοσμηματάκι από τα πρωινά Καρντάσια.
0: 2310-266-233. Περιμένουμε τη γραμμή. Χρωστάμε ακόμη μια καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη. Πρωινό σήμερα ο Βασίλης. Καλημέρα, μας λέει.
1: Buongiorno a tutti.
0: Περιμένουμε τη γραμμή. Α, ήρθε η γραμμή. Νάτι. Καλώς την. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές όμορφες καλημέρες.
1: Αμάν, ποιος είσαι εσύ?
0: Καλώς τον.
1: Ποιος. Όχι.
0: Δεν, η χαρά η πολύ έριξε τη γραμμή.
1: Ρε, ποιος ήσουν εσύ, ρε φίλε? Γιατί έπεσε η γραμμή, δηλαδή, και βγήκε ωραίος, χαρούμενος, καλημέρα.
0: Έτσι, ξαναπάρε, να σου δώσουμε λίγο χρόνο για να ξανακαλέσεις.
1: 266-233, αξία 20 ευρώ είναι η δωροπιταγή. Καταστήματα Λαβή, Λαβή Jewelry, τα αγαπάει η Θεσσαλονίκη γιατί είναι έτσι φανταχτέρα. Και μας αρέσουν.
0: Α, τώρα σχόλος ο Βασίλης. Μπερδευτήκαμε, συγγνώμη, ρε Βασίλη. Ναι, έχεις δίκιο. Εσύ δουλεύεις στα πουρνό-πουρνό, εκεί στο τέτοιο, δεν είναι αυτό
1: σκάφο. Καλή ξεκούραση.
0: Στην Ψαραγορά, δεν είναι? Αν θυμάμαι καλά.
1: Όμπο.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Αχ, μας έφαγε το φίλο.
1: Ποια φιλενάδα είσαι?
3: Εγώ είμαι η Τίνα, καλημέρα σας.
1: Τίνα.
3: Ναι.
1: Τίνα, από ποια περιοχή μας ακούς? Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα?
0: Πάει και η Τίνα.
3: Τι...
1: Έλα.
0: Έλα, δεν σε ακούμε, δεν έχει σήμα.
1: Σε ποια περιοχή είσαι εσύ τώρα?
3: Στο κέντρο.
0: Α, στο κέντρο. Δεν έχει καλό σήμα το κέντρο.
1: Ωραία. Τίνα, πού να σε στείλω, ρε Τίνα?

0: Θα σε στείλω στο θέατρο σε μία έτσι πρεμιέρα που σε μία παράσταση έτσι πολύ σοβαρή, παρακαλώ.
1: Στη Μιμή Ντενίση.
0: Στη Μιμή Ντενίση θα σε στείλω. Τι κόσμημα θα φορέσεις, ρε παιδί μου, στην παράσταση?
1: Τη Θεοδώρα θα δεις.
2: Κάτι κλασικό, κάτι κλασικό.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ρε Τίνα τώρα. Στο θέατρο θέλει κλασικά, μέχρι κι εγώ δηλαδή. Έτσι αυτό. Απλή θα πήγαινα. Μείνε στην γραμμή σου για να σου δώσουμε το δώρο σου.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τραγούδι που γράφτηκε για τη σημερινή μέρα. Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα Δευτέρα σου έχω έτσι πέντε έρευνες σε μία μαζεμένες, κάποια συμπεράσματα που έχουν βγει για να τα συζητήσουμε. Και όλα σε
1: εδώ είμαι εγώ για σας.
0: Ξεκινάμε με την πρώτη έρευνα, συμπέρασμα νούμερο 1. Μία στις 4 γυναίκες απαντούν στο τηλέφωνο την ώρα που κάνουν σεξ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε βρετανική ιδιωτική εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Σηκώνετε το τηλέφωνο.
1: Άλλα πράγματα σηκώνουμε εκείνη την ώρα, κορίτσια, όχι το τηλέφωνο.
0: Δεν τρέπεστε λίγο, δηλαδή τώρα. Ο άλλος προσπαθεί. Δίνει τον καλύτερό του αυτό.
1: Εάν μας αφήσει εσύ... μετά σύξυλη, θα σε πω εγώ. Ένα.
0: Λέει την ώρα που κάνουν σεξ όμως.
1: Αυτό λέω. Εκείνη την ώρα θα σε παρατήσει να μάθεις.
0: Εντάξει, δεν είναι πολλές, είναι μία στις τέσσερις. Είναι 25% όμως.
1: Δεν είναι μικρό το ποσοστό.
0: Συμπέρασμα δεύτερο. Μία στις πέντε γυναίκες προτιμάει το Facebook από το σεξ.
1: Το Facebook είναι πασέ. Να με έλεγε στο Instagram να πω να το σκεφτώ.
0: Πολύ ίσως να βασίζεται σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που να παίρνει το Facebook ποσοστό. Κατάλαβες.
1: Ναι, όχι.
0: Για λογαριασμό μεγάλου γυναικείου περιοδικού έγινε αυτή η έρευνα σε 2.000 γυναίκες. Το 20% απάντησε ότι θα προτιμούσε να στερηθεί το σεξ για μια εβδομάδα παρά τα Facebook. Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Έλεος.
0: Αυτές είστε. Προτιμάτε το like.
1: Ντροπή.
0: Συμπέρασμα νούμερο 3. Μόνο 3% των ερωτηθέντων κάνει σεξ σε καθημερινή βάση, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 2.000 ανδρών και γυναικών.
1: Τι το βρήκαμε.
0: Στην Βρετανία.
1: Εντάξει.
0: Κάθε μέρα.
1: Δηλαδή... όχι, ρε παιδιά, που τι βρήκαμε. Τέτοιο βιολί, τώρα μην το πω κιόλα.
0: Το πολύ το κύριε Λέισον, το βαριέται και ο παπά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, Αρθούρε.
1: Έτσι είναι.
0: Συμπέρασμα νούμερο 4. Το 60% των νεαρών γυναικών προτιμά τα κοπλιμέντα περισσότερο από το σεξ. Δηλαδή, όμως σου πω εγώ κάτι, πώς είσαι, τι όμορφη που είσαι σήμερα. Άσε, χαλάλιπες. Ας μην το κάνουμε. Δεν πειράζει. Τα λόγια σου με χόρτασαν.
1: Αυτό ξέρεις τι δείχνει όμως, ότι είμαστε στερημένες από όμορφα λόγια.
0: Οι φιλοφρονήσεις που αφορούν την προσωπικότητα και όχι την εξωτερική εμφάνιση ενισχύουν ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθηση σε ποσοστό 30%.
1: Θαυμάζω το μυαλό σου.
0: Αυτό, τι έξυπνη που είσαι.
1: Ναι.
0: Άστο.
1: Δεν μου το έχει πει ποτέ κανένας, πρέπει να αναρωτιέμαι γιατί.
0: Συμπέρασμα νούμερο 5 και τελευταίο. Μόλις 5,4 λεπτά κατά μέσο όρο. 5,4 λεπτά κατά μέσο όρο διαρκεί σεξουαλική επαφή. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Γκίνσλαντ στην Αυστραλία τουλάχιστον. Εκεί
1: καλά
0: από Αυστραλούς. 5,4, 5,5 λεπτά άντε το βάζω εγώ.
1: Πολύ
0: είναι
1: ωραία είναι. Οπότε μη λέτε δεν έχω χρόνο. 5,5 λεπτά.
0: 5,5 λεπτά ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Ρολόι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτές λοιπόν είναι 5 συμπεράσματα κάποιων ερευνών που έτσι τσουκουτσούκου.
1: Πολύ ωραία. Όχι, μου άρεσαν και εντάξει, δείχνει τη διαφορετικότητα στους ανθρώπους, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, πώς σκέφτονται οι γυναίκες, πώς σκέφτονται και οι άνδρες. Αυτά σίγουρα έχουν ενδιαφέρον.
1: Στείλτε μας κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα για προσωπικές εμπειρίες.
0: Είστε στο μέσο όρο τελικά ή όχι, είστε στα 5,4 λεπτά. Ανοίγετε το Facebook, προτιμάτε Facebook παρά σεξ γενικά. Απαντήστε.
1: Σηκώνετε το τηλέφωνο.
0: Έτσι.

0: Νίκος Μακρόπουλος δεν θα είναι πια το καλό παιδί. Να γυρίσεις που και να κάνεις τι στον τρασίστορ 100,3.
1: Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when you come for you?
0: Ωραίο, για πες μας πώς θα μας ντύσεις, τι έχεις.
1: Λοιπόν, το σατέν, το lingerie. Ναι, το lingerie short, ας πούμε, γενικά. Τα lingerie, ναι, είναι μέρος του καθημερινού μας στυλ. Τα lingerie κομμάτια, είτε είναι φόρεμα, είτε είναι μπλουζάκι, είτε είναι σορτσάκι. Εκτός από all time classic πλέον σατέν φόρεμα, αυτή τη σεζόν βλέπουμε και το σατέν shorts που αντικαθιστά το denim. Το σατέν top θεωρείται το νέο tank, αλλά και τη lingerie φούστα να μας ακολουθεί ακόμη και στο γραφείο. Ένα πολύ ωραίο look για να βαθμίσουμε, ας πούμε, το lingerie, το σορτσάκι, για να μην πεις είναι σαν πιτζάμα. Αν φορέσεις ένα ωραίο oversize πουκάμισο και mules, αυτό το κάνει έτσι πολύ σοφιστικέ και μου αρέσει πολύ. Το σατέν top με ένα baggy jean παντελόνι είναι ένα look όλο αντιθέσεις, γιατί είναι αιθέριο το σατέν και συνυπάρχει με το casual τζινάκι και από κάτω ένα μνιούλ, ένα παιδιλάκι, ένα σανδάλι, ένα οτιδήποτε. Η σατέν φούστα, αντί για το κλασικό tailored κουστούμι, αυτή τη σεζόν επενδύουμε σε ένα σατέν set. Φούστα top, φοράμε έτσι το ίδιο χρώμα, μου αρέσει πολύ, και μια ωραία μπαλαρίνα ή από αυτά τα ψάθινα, τα παπουτσάκια, τα γυναικεία που είναι πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Σατέν φόρεμα, το αγαπάμε, είναι η απάντηση σε κάθε στυλιστικό δίλημα. Όταν δεν έχεις τι να φορέσεις, φόρεσε ένα σατέν φόρεμα. Αν το συνδυάσεις με flat σανδαλάκι, τι να σου πω τώρα, είναι το απόλυτο κόμπο για κάθε look. Αυτό το ύφασμα το σατέν κάνει την εμφάνισή μας λίγο πιο κυριλέ, λίγο πιο σοφιστικέ και ανάλογα με τα ανάλογα κοσμήματα το αναδεικνύεις. Οπότε είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ καλοντημένη χάρη στο υπέροχο σατέν.
0: Ο άντρας θα το φορέσει το σατέν?
1: Όχι μωρέ,
0: ξέρεις,
1: αν και μου αρέσουν στον άντρα τα σατέν που κάμισα.
0: Αχα.
1: Ο Βέρτης τώρα που πήγα φορούσε ένα λαδί έτσι σατέν που κάμισα με ένα άσπρο παντελόνι. Βέβαια είναι και ο Βέρτης, έτσι,
0: ναι,
1: δεν ξέρω τώρα στους άλλους πώς, αλλά ο τύπος είναι και καραγκόμενος τώρα να τα λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Με το σατέν το χακί, έτσι γυαλιστερό από μακριά, πω
0: τρελάθηκες.
1: Τρελάθηκα, καλά ότι και να φορούσα θα τρελνόμουν.
0: Γι' αυτό φοράει σατέν, να γλιστράει από τις λυσάρες που τον...
1: Σε γλιστράει για την ακρίβεια.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, το καλοκαίρι μου εδώ στον Τραζίστορ 100,3.
1: Δεν είναι καλοκαίρι αν δεν ακούσεις το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το καλοκαίρι μου. Είναι σαν να ακούς το Χριστούγεννα της Βανδύ, τα Χριστούγεννα, ρε παιδί.
0: Σε παρακαλώ, είναι ο ύμνος του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Θεμιστοκλή, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον Παύλο, καλό πρωινό και καλή
1: χρόνια
0: εβδομάδα.
1: Χρόνια πολλά, Παυλίτο.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Βέβαια, χρόνια πολλά.
0: Και η Μαρίνα θυμάται όταν ακούει το τραγούδι το Σαφάρι, τότε που με τι κάνει που λέγαμε.
1: Α, ναι. Πα, πα, πα.
0: Καλημέρα και σε σένα, Μαρίνα. Λοιπόν, στα...
1: Τι θυμάστε, βρε διάολη, τι θυμάστε.
0: Στα τηλεοπτικά θα σε πάω, θα σε ξεκινήσω χαλαρά. Θα σε ξεκινήσω από μια νέα σειρά που φέρνει ο Αντένα για τα βράδια του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει καινούριο πρόγραμμα. Οπότε φέρνει μια σειρά που είχαμε δει παλιότερα από το Star.
1: Ναι.
0: Τώρα θα τη δούμε από τον Αντένα. Μιλάω για τη σειρά Έτερος Εγώ.
1: Τζαφούλια. Τρελαίνομαι και δεν την έχω δει όλη.
0: Είναι η σειρά, τρεις κύκλοι και είναι και η ταινία και δύο ή τρεις ταινίες, αν θυμάμαι καλά.
1: Την ταινία την είχα δει με το Χρυσοστόμο, αυτή την είχα δει εγώ.
0: Η σειρά λοιπόν έρχεται στον Αντένα κάθε βράδυ. Η κύκλη είναι πολύ σύντομη, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο θα τελειώσει κιόλα, γιατί είναι 8 επεισόδιο κάθε κύκλο.
1: Ωραία, φίλε, τώρα Ιούλιο.
0: Από τον Ιούλιο κάθε βράδυ στον Αντένα λοιπόν η σειρά Έτερος Εγώ Χαμένες Ψυχές. Ο δεύτερος κύκλος είναι Έτερος Εγώ Κάθαρσης και ο τρίτος κύκλος Έτερος Εγώ Νέμεσης.
1: Τι ώρα, πεθαίνω. Κάθε βράδυ θα είμαι εκεί.
0: Κάθε βράδυ νομίζω στις 10 στον Αντένα.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω, σε πάω τώρα που να σε πάω.
1: Φοβάμαι
0: σε πάω,
1: που θα με πας.
0: Όχι, οικονομάκου την επόμενη ώρα.
1: Αντάξει,
0: στον Αλέξανδρο Μπουρδούμη θα σε πάω. Ξέρεις ότι ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μπορεί να ήταν ένα μέλος ενός συγκροτήματος εδώ της ελληνικού, που δεν προχώρησε όμως. Είχε γίνει μια πρόταση αλλά δεν προχώρησε.
1: Όχι.
0: Θα ήταν μέλος των One.
1: Και ο Μπουρδούμης.
0: Το αποκάλυψε.
1: Και στο Τζαλίκι είχαν κάνει.
0: Το αποκάλυψε χθες το βράδυ στο Just the Two. Συγγνώμη, στο Your Face Sounds Familiar.
1: Ναι.
0: Που μιλούσε με τον Γιώργο Ντοθοφάνους. Λέει, είχαμε μιλήσει. Ήταν τότε που έφτιαχνε το γκρουπάκι και ήθελε μια καλή φωνή.
1: Όχι, ρε παιδιά, το Μπουρδούμη, ρε παιδιά.
0: Μην το σκέφτεσαι τώρα, σκέφτεσαι στα νιάτα του ότι είχε γίνει.
1: Όχι, το Μπουρδούμη, ρε παιδιά.
0: Είναι και 20
1: είχαμε
0: χρόνια.
1: Εκεί τα ωραία τα μωράκια, τον Πάνο, τον Δημήτρη, τον Φίλιππο,
0: ναι,
1: τον Αργύρι και θα μα έβαζε στο Μπουρδούμη.
0: Υπήρχε μια να πάει και ο Μπουρδούμης προφανώς για να μην προχώρησε κάπου. Κόλλησε, δεν
1: σκέφτομαι
0: τον Μπουρδούμη
1: να χορεύει τώρα. Γκίμι, γκίμι. Δεν μπορώ, ρε φίλε, όχι.
0: Δεν μου κάθεται και εμένα είναι η αλήθεια. Πάντως, ναι, είχε γίνονται συζητήσεις. Μπορεί να είναι και κάποια άλλα ονόματα που δεν τα έχουμε ακούσει κιόλας και να πούμε
1: τι λες. Ο Τσαλίκης θα τέριαζε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δαγκωτό. Αλλά τώρα Μπουρδούμη δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν είδα να χορεύει.
0: Αυτά για την ώρα.
1: Ωραίο ήταν αυτό. Αχ.
0: Τι έπαθες?
1: Το πόδι μου λίγο.
0: Κάθισε.
1: Κάθισε γέροντα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
9: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία ποιότητα. Plagona Skincare. .com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Φύγετε από τη μέση. πέσει, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
18: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Άντε, προχώρα!
20: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
21: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop, 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ, γιατί αξίζει.
23: Κάντο εικόνα. Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
24: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
23: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Ritsous. Εισιτήρια στο meramethachromata.gr. Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
25: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
0: Πίσω στο στούντιο για το παλιό τραγούδο μας.
1: Θα σε πάω στο πρώτο μου αγαπημένο τραγουδιστή έτσι στα νιάτα μου, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Ναι.
1: Που ήταν ο Διονύσης Χινάς. Γεννήθηκε στην Αθήνα. Από τα 5 του χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη μουσική, ενώ έμαθε κιθάρα σε μικρή ηλικία. Στα 16 του γράφτηκε στο κεντρικό οδείο Αθηνών, στο οποίο σπούδασε ορθοφωνία, σολφές και θεωρία της μουσικής. Ενώ παράλληλα άρχισε να τραγουδάει σε μαγαζιά. Αργότερα έλαβε επιτυχίο ανωτέρων θεωρητικών και δίπλωμα αντίστοιξη στη μουσική. Άρχισε να εργάζεται σε κέντρα, κάνοντας φωνητικά σε συνεργασίες με γνωστούς τραγουδιστές. Η Άντζελα Δημητρίου εντυπωσιάστηκε με το ταλέντο του, οπότε τον είχε μαζί του και του είπε να συνεργαστούν στον επόμενο της δίσκο με τη Sony. Ενώ έκανε πολλές συνεργασίες με Λευτέρη Πανταζή και τη Γρεμπή φυσικά, Αντώνη Βαρδί, Άντζελα Δημητρίου, Δημήτρη Κοντολάζο. Το 1994, και εκεί θα σας πάω, ξεκίνησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τη Sony Music, ενώ κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με το όνομα Πρώτη Αγάπη σε μουσική και στίχους από το συνθέτη Φίβο. Εκεί λοιπόν είχε ένα σίγγλ, μία τραγουδάρα και τι ωραίος που ήταν εκεί με το άσπρο το σακάκι και το άσπρο έτσι το τισερτάκι σε αυτό το άλμπουμ. Το 1994 λοιπόν ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος είναι το Ποτέ και θα το απολαύσουμε μαζί.

0: Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά πριν από τις 9 επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό, για τρίτο, συγγνώμη, 60 λεπτό Δευτέρας.
2: Και η ώρα πήγε 9.
1: Πρωινά Καρντάσια, ακούτε στον τρανζίστορ 100,3 με ελληνικά και αγαπημένα. Στις 29 του Ιούνιου αποχαιρετάμε τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.
2: Και ο μήνας έχει 29.
1: Χρωστάμε μια καλημέρα που έσκασε μόλις τώρα. Είναι η φίλη, κάτσε να διαβάσω το όνομα. Η Φανή, καλημέρα. Α, κόλλησε το Viber εδώ μια στιγμή.
2: Ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Είμαι η Φανή και στέλνω την αγάπη μου στον αντρούλη μου, τον Σπυρέτο, που σας ακούει και αυτός.
2: Έλα Σπυρέτο, καλημερούδια και στη Φανούλα 693-693-1003. Θέλουμε πολλές καλημέρες και ερωτικές αφιερώσεις, μ' αρέσει.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω στους δρόμους?
2: Ερωτικά είναι τα πράγματα. Πολύ κοντά ο ένας τον άλλο.
1: Μάλιστα, μαζεμένοι πολύ.
2: Πάρα πολύ κίνηση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, όλα στα κόκκινα. Ο περιφερειακός από Πηλαία μέχρι Τριανδρία χαμός, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας από Τούμπα. Τι να σου πω, το αδιοχώρητο. Μετά ανοίγει, οπότε μην αγχώνεστε. Βλέπω πάρα πολύ κίνηση και στην 28η Οκτωβρίου, στη Λαμπράκη, στην Κλεάνθους, Βασίλης Όλγας, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Αλατίνης. Γενικότερα ανατολικά γίνεται ο μεγάλος ο χαμός. Στο κέντρο λίγο καλύτερα τα πράγματα. Πολυτεχνείο έχει κίνηση Αγίου Δημητρίου και Νεοχωρίου. Στα δυτικά είναι τέλεια, εκτός από τη λεωφόρο Ανδρέα Παπάδρα που έχει λίγη κίνηση κατεβαίνοντας από τον περιφερειακό. Αλλά ανατολικά, παιδιά,
1: χαμός.
2: Ο κακός χαμούλης, ιδίως στον περιφερειακό εκεί, Τούμπα, Τριανδρία. Μήπως έχει γίνει κάτι, είστε εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δυνατά ξεκίνησε η Δευτέρα. Δύο άντρες συνελήφθησαν χθες το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από μεταξύ τους καυγά που είχαν μέσα στο διαμέρισμα που μέναν λογικά. Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι εντοπίστηκαν μέσα σε διαμέρισμα σε περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού. Οι αστυνομικοί που μπήκαν μέσα στο βράδυ στο σημείο που τους κάλεσαν για το επεισόδιο μεταξύ ενίκων, εντός του διαμερίσματος τους βρήκανε. Ο 33χρονος καταγγέλει πως 30χρονος τον απείλησε με μαχαίρι μετά από διαπληκτισμό που είχανε. Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να κινητοποιήσουν τον 30χρονο, εκείνος αντιστάθηκε στα νερά και τους χτύπησε κιόλας. Αντιστάθηκε και στις αρχές, ας το πούμε.
2: Για ναρκωτικά έγινε αυτό.
1: Και αυτό φυσικά ήταν γιατί μέσα υπήρχαν και ναρκωτικά και χρήματα και όλα τα καλά.
2: Έλεος.
1: Κατέρινα Λιόλιο, ο λογαριασμός. Σε λίγο επιστρέφουμε γιατί έχουμε όλες τις πληροφορίες. Ξεκίνησε καινούργια εβδομάδα. Καινούργια διπλά εισιτήρια περιμένουν να γίνουν δικά σας για οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εσείς επιθυμείτε με τη SeaJets.
2: SeaJets, baby!

Μέλισσες, είμαι αλλού στον τραζίστορ 100,3. Πρέπει να είσαι και πουθενά αλλού, γιατί τώρα έχουμε όλες τις πληροφορίες για τον εκπληκτικό διαγωνισμό με την Jets. Να την ευχαριστήσουμε γιατί μας δίνει το δώρο, τα εισιτήρια. Σαλπάρουμε από Θεσσαλονίκη προσποράδες και φτάνουμε σε Σκιάθο.

0: Διακοπές με τρανζίστορ 100,3. Ακούτε λοιπόν εσείς αυτό και στέλνετε αμέσως μήνυμα διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 693-693-1003. Κάθε Παρασκευή το πρωί κάνουμε εμείς την κλήρωση στην εκπομπή μας.
1: Στις 9 και 4 γίνεται η κλήρωση. Και
0: την
1: λέμε
0: Παρασκευή
1: και το
0: πήραμε τη Φιλενάδα. Είδες, τηλέφωνο.
1: Θα γυρίσει αυτή από το Παρίσι, τα κατάφερε.
0: Μετά το κάψονε. Σήμερα, νομίζω ότι σήμερα θα γυρίσει, σήμερα αύριο. Λοιπόν, οπότε η Παρασκευή η Φιλενάδα πήρε το πρώτο διπλό εισιτήριο για να πάει με τον αντρούλη της όπου θέλουν να διαλέξουν. Έχεις και εσύ την πιθανότητα όμως να κερδίσεις αυτή την Παρασκευή και την άλλη και την παράλληλη.
1: Μέχρι
0: έχουμε
1: και τέλος, δηλαδή, τέλος Ιουλίου, όλες τις Παρασκευές του Ιούλη κληρώνουμε διπλά εισιτήρια για όπου θέλετε εσείς, για τους 50 προορισμούς της SeaJet στο Αιγαίο.
0: Και επειδή λέμε εκεί γύρω στις 9 και 4, το έχετε το νου σας, ναι, γιατί εντάξει, σε 5-10 λεπτάκια θα παίξει το
1: ηχητικό. Μπορεί να είναι 9 και 16, μπορεί να είναι 9 και 14, αναλόγως πώς είναι
0: όχι
1: και το τραγούδι
0: τώρα,
1: που παίζει.
0: Όχι ναι, τώρα.
1: Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ. Μόλις το ακούσετε αυτό να το λέει η φωνή του ραδιοφώνου, τότε διακοπές και ενώ ονοματεπώνυμο 693-693-1003. Νομίζω τα είπαμε κατανοητά. Δεν θέλω να δω μηνύματα ούτε
0: όχι
1: νωρίτερα, αλλά ούτε και αργότερα. Έχετε στη διάθεσή σας 10 λεπτά κάθε φορά που ακούγετε το ηχητικό.
0: Φυσικά. Και φυσικά στις διακοπές μας τι φοράμε.
1: Τι φοράμε.
0: Το αντιλιακό μας.
1: Παρακαλώ.
0: Και δεν το φοράμε το πρωί και τελειώσαμε, γιατί εντάξει, οι Κορεάτες βλέπεις ότι το ανανεώνουν συνεχώς μέσα στη μέρα. Και πολύ εύκολα με τα κορεάτικα αντιλιακά stick που θα βρεις στο Πλαγκόνα Skincare, θα περάσετε από τη Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη ή θα πείτε στο plagonaskincare.com, θα βρείτε ποιο stick σας αρέσει για εύκολη προστασία παντού.
1: Έτσι, σε όλα τα νησιά του Αιγαίου θα φτάσουν οι κορεάτικες κρέμες από το Πλαγκόνα.
0: Έρε, τι έχει να γίνει και φέτο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου μου πάν καλή νύχτα.
2: Παίζει ελληνικά τρακούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου, εξαίρεση εσύ.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Καλοκαιρινές διακοπές με Τρανζίστορ.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος στο βιογραφικό, στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, και έχετε στη διάθεσή σας άρα περίπου 6 λεπτά για να στείλετε διακοπές και ενώ και ονοματεπώνυμο στο 693-693-1003 για την κλήρωση αυτής της Παρασκευής για τα διπλά μας εισιτήρια από τη C-Jets για προορισμούς του Αιγαίου. Mm-hmm. Και να σου πω, τώρα το δίνω hint, ότι λίγο μετά το μεσημεράκι θα ανέβει και ένα giveaway στο Instagram του τρανζίστορ.
2: Wow!
1: Όπου αυτή την εβδομάδα θα δώσουμε άλλο ένα διπλό εισιτήριο μέσω του Instagram.
2: Οπότε τρανζίστορ 1003, κάντε μας ένα follow στο Instagram, γιατί εκτός ότι ανεβάζουμε ωραία πράγματα, έχει και αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό με C-Jet.
1: Χαμένη σίγουρα δεν θα βγείτε. Ανεκδοτάκι θα πούμε τώρα.
2: Να πούμε μια βλακεία για Δευτέρα, και πολύ σας είναι δηλαδή και που ήρθα. Θέλετε και ανέκδοτο?
1: Για ρίξε.
2: Λοιπόν, ήμασταν στα δικαστήρια την προηγούμενη εβδομάδα με τη φίλη μου τη Μαρία.
1: Ναι.
2: Και εκεί που καθόμαστε, μου λέει, ρίση η Τζούλη, λέει.
1: Τζούλη.
2: Εγώ είμαι, ναι.
1: Α, σε λέει Τζούλη.
2: Ναι, τι να κάνω.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
2: Ρίση η Τζούλη, λέει, γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές?
1: Ναι.
2: Τη λέω.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι εφέτες.
1: Τσουτσούρωσα.
2: Εφέτες, φέτες.
1: Τώρα θα σου πω εγώ ένα άλλο. Είναι ο Γιαννάκης με τον μπαμπά του.
2: Ναι.
1: Ξαφνικά είναι στην κουζίνα, διαβάζουν, ξέρεις πώς κάνουν τα παιδιά, κάθε
2: ναι, ναι.
1: Ο μπαμπάς από δίπλα χαζεύει κινητό και τηλεόραση και μουντιάλ. Ξαφνικά λέει ο Γιαννάκης, μπαμπά, τι είναι το 69? Oh, αυτή την ερώτηση τώρα δεν την περίμενα τώρα. Πώς να του εξηγήσω τώρα?
2: Την βάψαμε.
1: Τέλος πάντων, θα το πω. Λέει, θα βλέπει και στο chat GTP, ρωτάει, και δεν θα του πω αυτό, αλλά. Παιδί μου, είναι η στάση στην οποία οι δύο σύντροφοι κάνουν ταυτόχρονα στοματικών έρωτα. Ρε μπαμπά, άρτιος να γράψω ή περιττός?
2: Αχ, τι έχουμε πάθει. Αχ, τι έχουμε πάθει.
1: Προσοχή στις ερωτήσεις των παιδιών, μπορεί να εννοούν κάτι άλλο.
2: Ναι, πολλές φορές, αλλά εμένα δυστυχώς όταν με έκανε πιο μικρή τέτοιες ερωτήσεις ήταν πάντα αυτές.
1: Α, ήταν, το είχε καταλάβει από μικρή.
2: Πάντα ήταν τέτοιες οι ερωτήσεις. Μαμά, την αυτό την εκείνο έρωτα. Γάμο, το λέω, την από πάλι.
1: Δες και κάνα ντοκιμαντέρ στο Discovery, ρε παιδί μου. Τι να σου πω, λεγόντας να πω.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Όσο θα γυρίζει γη.
0: Θα ανάψω λοιπόν κουζίνα, φούρνο, τι θες, τι θα μας κάνεις.
1: Ό,τι γουστάρεις άναψε, γιατί εγώ θα σου φτιάξω πολύ ωραίους κολοκυθοκεφτέδες της γιαγιάς.
0: Άρα βάζω μάτι κουζίνας δηλαδή.
1: Βάλε κουζίνα, βάλε.
0: Στο φούρνο.
1: Θα δούμε πώς θα τις κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τέλος πάντων το καλοκαίρι όταν μπαίνει για τα καλά, ξέρουμε ότι τα κολοκύθια είναι ό,τι καλύτερο.
0: Άστο, άστο.
1: Ένα εύκολο ορεκτικό ή συνοδευτικό. Θέλεις το βράδυ με την πυρίτσα.
0: Ναι.
1: Θέλεις το μεσημεράκι, ας
0: με
1: πούμε,
0: την πυρίτσα πάλι.
1: Πάλι με το τσιπουράκι σου,
0: ναι,
1: με το οτιδήποτε. Εγώ θα σου κάνω μια απλή καθαρή συνταγή χωρίς αυγά και βαριά τυριά.
0: Okay.
1: Γιατί έχει, ας πούμε, συνήθως τον κολοκυθοκεφτέ, βάζεις, ρε παιδί μου, και το αυγουλάκι.
0: Πώς θα δέσει τώρα.
1: Εδώ όμως θα το κάνουμε σκέτο.
0: Ναι.
1: Το έχω δει από τη food blogger Emily Vaya, η οποία αυτή είναι πιο έτσι vegan κατάσταση, τύπησα.
0: Μπράβο, η Emily.
1: Βέβαια, εδώ θα βάλουμε γιαουρτάκι, έτσι θα δέσει. Λοιπόν,
0: ναι,
1: 800 γραμμάρια τριμμένα κολοκύθια και στημένα. Το μυστικό σε αυτές τις συνταγές,
0: ναι,
1: είναι να τρίψεις το κολοκύθι και να το στύψεις καλά για να μην έχει τα ζουμιά.
0: Το στίβο το κολοκύθι, δηλαδή.
1: Έτσι, το στίβο το κολοκύθι. Ξεκινάω λοιπόν τρίβοντας και στίβοντας καλά τα κολοκυθάκια. Μετά έχουμε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο, μαϊντανό.
0: Ναι.
1: Αυτή έχει σχοινόπρασο. Εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Ή θα βάλω φρέσκο κρεμμυδάκι, ή θα βάλω πράσο. Θέλει 2 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 1 κουταλιά baking powder, 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό, αλάτι, μαύρο πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο.
0: Okay.
1: Στην ουσία είναι τα κολοκυθάκια, το κρεμμύδι φρέσκο, το κρεμμύδι το ξηρό, αλεύρι, baking, γιαούρτι, μαϊντανός, ο άνηθος του πάει πολύ αν θέλετε να βάλετε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τα ρίχνετε σε μπολ μαζί όλα μαζί. Ανακατεύετε καλά. Θέλετε ένα μείγμα που να μπορεί να σταθεί στο κουτάλι και να μην χύνεται. Τώρα, αν θέλεις, βάζεις κουταλιές σε αντικολλητικό τηγάνι με πολύ λίγο ελαιόλαδο,
0: ναι,
1: και αφήνεις μέχρι να πάρει χρώμα και το γυρίζεις από την άλλη. Μπορείς φυσικά να τους ψήσεις και στο φούρνο. Μην παραλείψεις το αλάτι μας στο στύψιμο. Αφού τρύψεις τα κολοκυθάκια, ρίξε αλάτι και άστα για λίγο, γιατί το αλάτι τραβάει όλα τα κρυμμένα υγρά.
0: Uh-huh.
1: Η σωστή θερμοκρασία στο τηγάνι πρέπει να είναι μέτρια προς δυνατή, γιατί αν είναι χαμηλή, οι τηγανίτες θα τραβήξουν λάδι και θα πανιάσουν.
0: Okay.
1: Αν είναι πολύ δυνατή, θα καούν απ' έξω και από μέσα θα είναι ομοί.
0: Ναι.
1: Τώρα στο φούρνο, αν θέλεις, βάλε σε λαδόκολλα και ψέκασε με ελάχιστο ελαιόλαδο και ψήσε για περίπου 15 με 20 λεπτά στους 200 στον αέρα. Αυτή είναι η συνταγούλα. Οπότε σήμερα που έχει λαϊκή, πάρτε κολοκύθια και βουρ στην κουζίνα.
0: Και μια που είπε κολοκύθια, κάπου πήρε το μάτι μου μια συνταγή προχθές, κάπου την,
1: ναι,
0: είδα, όπου έκανε κρέπες από κολοκύθι.
1: Α, ωραίες.
0: Και μέσα έβαζε και φτεδάκια. Δεν ξέρω πού το πήρε το μάτι μου, αλλά με έκανε εντύπωση πώς έκανε την κρέπα. Σαν pancake κολοκυθιού ήταν, για να καταλάβεις.
1: Πολύ ωραίο είναι και αυτό. Και γενικότερα ή μια μπατζίνα είναι πάντα ωραία. Δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτή η συνταγή, αντί για να κάθεσαι να απεδεύεσαι με τους κεφτέδες, τη βάζεις στο ταψάκι.
0: Και ξεμπερδεύεις.
1: Εδώ το ταιριάζει και το τυρί όμως, έτσι. Θέλει και λίγο τυράκι η μπατζίνα.
0: Ναι. Ξεκίνησε και τώρα τι ρε βλέπω. Μια χαρά. Ήρθε το καλοκαίρι επίσημα.
1: Έλεος ρε φίλε.

0: Μυρία Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Αναβίση και σαντρέ στο τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε την Χριστίνα. Έχουν στείλει και κάποιοι άλλοι ακροτές τώρα μήνυμα κάπου είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι πού τα έχασα γιατί ήρθα τα μηνύματα από τη Σίτζετς. Οπότε καλημέρα και σε εσάς που δεν βρίσκω τώρα τα ονόματα στο Viber.
1: Μάλιστα. Ήρθε καλημέρα, η ώρα λοιπόν. Κουκλάκια.
0: Περιμένατε, ξέρω πώς και πώς να μάθετε τα πάντα για την Αθηνά Οικονομάκου και πώς έγινε ο γάμος, ο πρώτος χορός, η αλλαγή φορέματος, ξέρετε ο Γλέντι και όλα αυτά. Στα έχω εδώ, θα στα πω αμέσως.
1: Είπαμε άλλο, δεν παντρεύτηκε μόνο η Μαριά το Γιάννη. Τα είπαμε αυτά.
0: Η Αθηνά τον Μπρούνο παντρεύτηκε. Έζησαν μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους, διαβάζω. Με τον γάμο τους να ολοκληρώνεται με ένα λαμπερό πάρτι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μετά το μυστήριο, το ζευγάρι υποδέχθηκε συγγενείς και στενούς φίλους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και έντονη συγκίνηση. Με τις εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media να αποτυπώνουν το γιορτινό κλίμα. Βλέπω εδώ χόρεψε. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν ο πρώτος χορός των Νεόνυφων. Οι οποίοι αντάλλαξαν τρυφερές ματιές. Ενώ οι καλεσμένοι από γύρω χειροκροτούσαν και τους έβγαζαν φυσικά και βιντεάκια και φωτογραφίες. Επίσης, λίγο αργότερα η Αθηνά Οικονομάκου έκανε αλλαγή φορέματος. Έβγαλε τον ηφικό. Αυτό που προκάλεσε πολλές κουβέντες. Δεν άρεσε. Ο Κονδυλάτος είπε τι φόρεμα είναι αυτό και το άλλο.
1: Δεν το λες.
0: Καλά, εντάξει, δεν παντρεύτηκε όμως και στην εκκλησία. Όργους αντάλλαξε. Δεν ξέρω αν ήταν κανένας εκεί συμβολιογράφος που ανταλλάζω με τι χρειάζεται.
1: Τι να πω.
0: Επέλεξε μια πιο άνετη αλλά εντυπωσιακή δημιουργία ώστε να απολαύσει το γλέντι μέχρι το τέλος της βραδιάς. Γιατί και αυτό πόσο να το σηκώνει να μην φύγει το μπούστο έξω, ρε παιδί μου, κουράστηκε. Το κέφι δεν άρχισε να ανέβει. Το ζευγάρι και οι καλεσμένοι χόρευαν ασταμάτητα. Δεν έλειψε ούτε το παραδοσιακό σπάσιμο πιάτων. Βλέπεις λοιπόν ότι επιστρέφει το σπάσιμο του πιάτου στους γάμους, γιατί και στο δικό σου σπάσαμε πιάτα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι υπήρχε λοιπόν πιο γιορτινός τόνος στην εκδήλωση. Πάρα πολλά βιντεάκια ανέβηκαν στα social media από τους φίλους του ζευγαριού. Έλαμπαν από χαρά, διαβάζω, με τους καλεσμένους να τους εύχονται τα καλύτερα για μια νέα σελίδα που ανοίγεται στην ζωή τους. Τώρα βλέπω και ολόκληρο εδώ το νηφικό. Πραγματικά λίγο, σαν να δίνει λίγο από εδώ.
1: Όλος ο κόλος έξω είναι. Τι να από εδώ με προκαλείς από το πρωί, δεν μιλάω.
0: Το πόδι ήταν πολύ.
1: Όλος ο κόλος ήταν έξω. Από πίσω φαίνεται το βραϊκί. Τι να κάνω.
0: Φορούσε όμως. Σκέψου να μην φορούσε, τι κουβέντα θα γινόταν.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Αν ήταν. Γιατί και την καρπή δεν σας μοίραξε που δεν φορούσε βρακί στην Eurovision.
1: Ρε, η Κέτη πήγε στην Eurovision. Άλλο είναι η κάθε στιγμή. Δεν είμαστε τίποτα σε μνότυφοι. Προφανώς, άμα θες να βγεις στα κλαμπ και στα μπαρ, βγες και έτσι. Αλλά τώρα τη σκέτησε. Δεν φαινόταν και τίποτα. Υπονοούσε. Αυτό το
0: εδώ
1: δίνει στο πιάτο. Εννοεί.
0: Μάλιστα, να σου πω ότι η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο resort Mara Azul, άμα το γνωρίζει. Εκεί μαζεύτηκαν.
1: Ζουλ.
0: Μαρ Αζούλ.
1: Αζούλ.
0: Αζούλ.
1: Μαρ Αζούλ.
0: Δικό σου είναι.
1: Δικό μου είναι. Είναι Μάγδα Ζουλ.
0: Δεν ξέρω.
1: Κατάλαβες.
0: Και κλείνω με την ομιλία της, ένα στιγμιότυπο έτσι θα σου μεταφέρω. Ευχαρίστησε το σύζυγό της λέγοντας: με αγκάλιασε και με εμπιστεύτηκε. Και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που αισθάνεται πλέον μέλος μιας μεγάλης, υγιούς και αγαπημένης οικογένειας.
1: Μάλιστα.
0: Αν βρω και άλλες πληροφορίες για το γάμο, θα τις μεταφέρω λίγο αργότερα γιατί τέλειωσε ο χρόνος τώρα.
1: Τι κρίμα, ρε, εσύ, τι κρίμα.
0: Όχι, έχουμε κι άλλη μια ώρα εκπομπής, μη φοβάσαι, θα τα βρω.

0: ξελατρεύω.
1: Νούμερο 1.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδυσης αγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τυρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
12: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή. Πεντανόστιμη.
11: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
13: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατάπ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
8: Και πάλι πίσω στο στούντιο. Τζόνι, παρακαλώ πάρα πολύ. Με ευχαριστεί για τα νέα που έμαθε. Και έχω κι άλλα, μη φύγεις.
9: Έτσι, μπράβο.
8: Έχουμε ντέρτι.
9: Λοιπόν, ναι, έχουμε μία φιλενάδα εδώ που λέει ότι είμαι πολύ εκνευρισμένη με τη φίλη μου που έγινε influencer. Βασικά λέει όλη η παρέα μας αρχίζει να μην τη θέλει. Γιατί τώρα τελευταία μας υποτιμάμε κάθε τι που κάνει. Είναι συνεχώς απαξιωτική. Και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι,
8: ναι,
9: είναι το γεγονός ότι μας έκανε unfollow
8: στο Instagram.
9: Στο Instagram, επειδή λέει ότι έτσι το έχετε το Instagram, δεν ανεβάζετε κάτι, οπότε γιατί να σας ακολουθώ.
8: Καλά τους έκανε.
9: Και ότι είναι καλύτερα, λέει, να φαίνεται ότι ακολουθώ λίγους, αλλά έχω πολλούς ακόλουθους.
8: Σωστό.
9: Έχω χάσει πάσα ιδέα για το άτομό της, λέει.
8: Ναι.
9: Τώρα διακόπτω σχέση μαζί της.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: 2 λεπτά μετά τις 10, πέρασε και σήμερα η ώρα. Φτάσαμε στο τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής.
2: Ρε παιδιά, καλή εβδομάδα. Η ώρα πήγε 10. Άλλη μια ωρίτσα έχουμε και μετά έχω φούργες πολλές. Έχω και λαϊκή, έχω και ένα σωρό πράγματα.
1: Και πρέπει να γίνουν τα ψώνια της εβδομάδας. Τι να κάνουμε.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Υπάρχει κίνηση, είναι καλύτερα τα πράγματα από πριν.
2: Για να δω, ρε παιδιά, γιατί πάλι έχει κίνηση. Πάλι βλέπω κίνηση στον περιφερειακό. Και από Πηλαία ξεκινάει προς δυτικά, εκεί στο ύψος πάλι της Τούμπας. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Βλέπω μποτιλιάρισμα. Μετά ανοίγει, βέβαια, μετά την Τριανδρία, αλλά ήδη θα σας σπάσουν τα νεύρα. Κλεάνθους, Γρηγοριού Λαμπράκη, έχει κίνηση στο κέντρο η Τσιμισκή. Τα δυτικά είναι πολύ καλά, εκτός από την Εγνατία Οδό, στην είσοδο εκεί που μπαίνουν για την πόλη. Κατά τα άλλα, είμαστε έτσι όπως σας τα είπα, δύσκολα.
1: Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και το Άγιο Όρος. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οπότε έχουμε το νου μας. Μην πιάσουμε καμιά φωτιά τώρα, αυτά που έχουμε κάθε καλοκαίρι. Φέτος να καεί όσο το δυνατόν λιγότερο η χώρα. Ξέρω εγώ τι
2: ναι,
1: να πω.
2: Ρε παιδιά, τώρα.
1: Είμαστε στην κατηγορία 3. Υπάρχουν και μεγαλύτερες, ας πούμε, και πολύ υψηλοί. Είναι στην Αθήνα, ας πούμε, είναι πιο υψηλή από εδώ. Υπάρχει περισσότερο μεγαλύτερος κίνδυνος. Εδώ δεν έχει πολύ αέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Πιο νότια έχει λίγο παραπάνω αέρα, ίσως γι' αυτό.
2: Το νου σας, παιδιά, γιατί δεν γίνεται. Ναι. Έχουμε καεί ολόκληρο όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και τώρα τελευταία βλέπουμε, ας πούμε, η άλλη τρελή πήγε άναψε φωτιά από μόνη της στο χωράφι, γιατί δεν ήταν τα παιδιά ανήσυχα στο σπίτι.
2: Ότι, ναι, δεν είμαστε καλά.
1: Αυτό τώρα πώς να το προβλέψει κι ο άλλος να μην το κάνει.
2: Τι
1: δεν
2: να
1: γίνεται.
2: Πω, ρε παιδιά.
1: Ελένη Φουρέρα κάνει σε φταίγει αυτή την ώρα. Αλληλούια.

0: Τάσπασε η Αναστασία στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τζόνι, γύρω στις 10.30 θα πω τα τελευταία νέα για την εικόνα μου τα περισσότερα. Εάν θες να κάνεις διάλειμμα, κάνε διάλειμμα. Κάνε ένα πρόβλημα. Μπορείς να τα ακούσεις όμως στο Spotify. Μην αγχώνεσαι.
1: Έτσι βέβαια, οπωσδήποτε.
0: Έμα.
1: Λοιπόν, στο Πλαγκόνα Skincare ξέρουν ότι κάθε επιδερμίδα είναι μοναδική. Έχεις λιπαρό δέρμα, δέρμα με τάση για ακμή, ξηρό που τραβάει. Οι Κορεάτες έχουν φτιάξει εξειδικευμένα αντιλιακά για κάθε τύπο δέρματος. Skin 1004, Medipil, Dr. Althea και πολλά άλλα brands. Αλλά μην μπερδεύεσαι, πήγαινε από εκεί, Μακρυγιάννη 40 στην Ηλιούπολη. Τα κορίτσια, η Χρύσα και η Βασιλική είναι έτοιμες να δουν το δέρμα σου και να σου πούν αυτό χρειάζεσαι. Εναλλακτικά, check στο plagonaskincare.com.
0: Καλημέρα στα κορίτσια εκεί στο Πλαγκόνα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Θα πάρετε καμιά άδεια, θα είναι αυτές τώρα, θα είναι εκεί, θα δουλεύουν όλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρω.
1: Ρε παιδιά, τον Αύγουστο λίγο αδειούλα, λίγο κανένα μπανάκι, κανένα τέτοιο. Ναι. Εγώ πολύ το απόλαυσα το Σαββατοκύριακο, το μπάνιο μου και το Σάββατο και την Κυριακή. Πραγματικά, αλλά πόσο μου είχε λείψει η θάλασσα.
0: Είναι ωραία, εντάξει, είναι ωραία.
1: Γιατί άλλες φορές από αρχές Ιουνίου κάνουμε βουτιές, τώρα μετά έτσι του μεταλλιώστου.
0: Η θάλασσα ήταν ζεστή εκεί που ήσουν.
1: Ναι, ήταν ζεστή. Καλή. Ήταν πολύ ωραία η θάλασσα, αν και ωραία. Δεν πήγα πολύ μέσα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά παρόλα αυτά και εδώ στα κοντινά είχε πετρούλα, ναι, και ήταν πολύ καθαρή.
0: Είχε πετρούλα, είχε και κάνα λαγοκέφαλο, μήπως εκεί γύρω.
1: Δεν είχε, είχε πέτρες μπόλικες. Το Σάββατο μάζεψα και πέτρες για το.
0: Για την αυλή.
1: Για την αυλή.
0: Α, θα κάνει παρτέρι.
1: Έτσι θα κάνω σχεδιάκια.
0: Μάλιστα.
1: Χθες όμως πήγα σε beach bar και ντράπηκα να μαζέψω τις πέτρες.
0: Γιατί?
1: Τις άφησα εκεί για αυτούς.
0: Διακριτικά θα τις έβαζε μέσα στην τσεπούλα σου. Πες με συγχωρείτε αυτές.
1: Ποια τσεπούλα, εδώ σε λέω, σήκωσα προχθές πολλές πέτρες. Είχε ωραίες, είχε κάτι κόκκινες. Πόπολο, τι ωραίες πέτρες είναι αυτές.
0: Είδες κάποιες παραλίες έχουν έτσι ωραίες, άλλες έχουν μόνο άμμο, δεν βρίσκεις τίποτα, το κάνουν, ξέρω, κάνουν κοχυλάκι.
1: Είχε και κοχυλάκια, ναι, πολύ όμορφα ήταν.
0: Και εγώ παλιά θυμόμουν να έβρισκα πιο εύκολα κοχύλια. Τώρα πολύ δύσκολο να τα βρεις, δεν ξέρω τι γίνεται. Ανάλογος πώς τα βγάζει και το κύμα, θα μου πεις.
1: Ναι, δεν ξέρω, εντάξει, εξαρτάται που πας, λίγο το νου σας και ναι, δεν, μην τρέπεστε να φοράτε αυτά τα παπουτσάκια. Α, είδε, όταν έχει πέτρες.
0: Πουλούσε ένα το γερμανικό το σούπερ μάρκετ αυτά τα παπούτσια. Πολύ φθηνά τα είχε. Λέω, α, πού να τα πάρω, δεν τα πήρα.
1: Εντάξει, και εγώ ντρέπομαι να φοράω τέτοια γιατί συνήθως οι παππούδες φοράνε.
0: Ναι, να μην γλιστρήσουν και πέσουν.
1: Χθες, ναι, που τρυπούσαν εκεί οι πέτρες τα πατουσάκια μου.
0: Θα τα ήθελες.
1: Αχ, ρε, λέω, γιατί δεν πήρα το πατουσάκι, λέω.
0: Λάθος σου, λάθος. Γιώργος Μαζονάκης τώρα από τα παλιά. Φεγγάρια, δαχτυλίδια.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαν...

0: Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με ρακ τελικά στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μ' αρέσει ο ρακ.
0: Πάμε ζώδια.
1: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με τους κρυούς. Ο τρόπος που αντιμετωπίζετε τις αντιπαραθέσεις με τους συνεργάτες σας είναι ανώριμος. Αυτό βλάπτει την αποδοτικότητά σας και δημιουργεί προβλήματα με τους ανωτέρους που από ό,τι φαίνεται εσάς χρεώνουν και όχι τους άλλους.
0: Στον Ταύρο, αισθήματα ζήλιας, κτητικότητας σας καταλαμβάνουν και σας αστερούν απόλαυση από τις αισθηματικές σας σχέσεις. Αν φοβάστε μήπως απολέσετε την αγάπη από τη ζωή σας, γιατί δεν αφήνετε τον εαυτό σας ελεύθερο να το χαρεί.
1: Δίδυμοι, εύνοια δίνεται σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και τη συμβουλευτική, αλλά κάποιες εντάσεις στον επαγγελματικό χώρο σας νευριάζουν. Ίσως χρειαστεί να κάνετε το διαιτητή σε μια αντιπαράθεση μεταξύ των συνεργατών σας.
0: Στον καρκίνο, ακόμα και αν κατανοείτε ότι θα πρέπει να λαβαίνετε υπόψη σας και τα θέλω του συντρόφου σας, εσείς εξακολουθείτε να σκέφτεστε μόνο τον εαυτό σας. Αυτό μπορεί να φέρει εντάσεις που δεν είστε σε θέση να διαχειριστείτε.
1: Λιοντάρια, οικονομικά, αποφεύγεις παρορμητικές κινήσεις, καθώς σήμερα υπάρχει τάση για υπερεκτίμηση εξόδων ή κερδών. Κράτησε σταθερό έλεγχο για να μην εμπλακείς και μην εμπλακείς σε βιαστικές συμφωνίες.
0: Στους Παρθένους, στον αισθηματικό σας τομέα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Ενδεχομένως κάτι να χρειαστεί να τερματίσετε και να στραφείτε προς μια νέα αρχή.
1: Για τους ζυγούς, έντονα σας απασχολούν σκέψεις για γεγονότα του παρελθόντος που έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους επάνω σας. Είτε πρόκειται για αισθηματικά ζητήματα, είτε για άλλους λόγους. Παρ' όλα αυτά, ο απολογισμός θα δείξει ότι τελικά το πήρατε το μάθημά σας.
0: Σκορπιός, αποφασίζετε να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα μεταξύ του κοινωνικού και φιλικού σας περιβάλλοντος. Ανθρώπους που δεν αξίζουν να είναι κοντά σας, θα τους απομακρύνετε. Μια φιλία εξελίσσεται σε έρωτα.
1: Τοξότες, σήμερα θα είστε αρκετά δραστήριοι, δεν θα προτιμήσετε την αναβολή. Ουσιαστικά θα προσπαθήσετε να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις σας για να σας φύγει το άγχος.
0: Οι εχόκεροι, οι μετακινήσεις, αν και παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επαγγελματικές σας βλέψεις, ωστόσο μπορεί να αναβληθούν. Άσχετα από τον λόγο, εσείς νιώθετε ανασφαλείς και απεσιόδοξοι, ίσως και λίγο περισσότερο απογοητευμένοι από το φυσιολογικό.
1: Για τους συντροχώους, θα σας απασχολήσουν τα ερωτικά σας θέματα, καθώς εμφανίζονται πειρασμοί γύρω σας που δεν είναι δυνατόν να σας αφήσουν ανεπηρέαστος. Αντιλαμβανόμενοι και συνειδητοποιώντας τα ρίσκα που παίρνετε, είναι ευθύνη σας αν θα ενδώσετε ή όχι.
0: Και τέλος, οι ηχθείς, σήμερα είναι πολύ πιθανόν ένα συγκεκριμένο άτομο να σας ανοιχθεί συναισθηματικά. Ίσως να ακουστούν εξομολογήσεις που θα σας ενθουσιάσουν. Δεν αποκλείεται να φανερωθεί άτομο που από καιρό τρέφει θερμά αισθήματα για εσάς.

0: Στον Δωρισφαίρη, στο σκοτεινέ μου έρωτα, στον Τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Σας υποσχέθηκα και κάποιες τελευταίες πληροφορίες για το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Γιατί, ας πούμε, δεν την παρέδωσε ο μπαμπάς της και την παρέδωσε ο αδερφός της στο γαμπρό. Τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
0: Έψαξα, διάβασα από εδώ και από εκεί, δεν βρήκα κάποια σίγουρη απάντηση. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι και στον πρώτο της γάμο δεν βόλεψε να είναι ο πατέρας, γιατί η δουλειά του είναι καπετάνιος, λέει. Και αν τον καλέσουν για ταξίδι μακρινό και από εδώ και από εκεί, δεν είναι απλώς καπετάνιος, δηλαδή πάει μέχρι ένα νησί και γυρνάει πίσω. Φεύγει εξωτερικό. Αν είναι στο εξωτερικό, δεν μπορεί να γυρίσει για γάμους και τέτοια.
1: Καλά, οπότε, το παιδί σου παντρεύεται.
0: Δεν ήταν ούτε στον πρώτο της γάμο και προφανώς μάλλον δεν ήταν και στο δεύτερο γάμο. Τώρα, δεν τον πετύχαμε πουθενά, οι κάμερες δεν τον πιάσανε. Δεν πήγε και σε αυτό το γάμο. Δεν
1: τι
0: ξέρουμε ακόμα.
1: Τι έτσι να πω, ρε παιδιά.
0: Αυτά για το γάμο. Αν μάθω κάτι άλλο και αύριο μέρα είναι να στα μεταφέρω. Πάμε λίγο εξωτερικό. Χώρισε η Courtney Cox, η ηθοποιός. Χώρισε από τον σύντροφό της, τον Johnny McDade, μετά από 10 χρόνια σχέσης.
1: Κρίμας.
0: Αυτή πιο πριν τα είχε με έναν ακόμα ηθοποιό που παίζαν μαζί και στο Scream.
1: Ναι.
0: Μετά τα άφηξε με αυτό τον ηθοποιό, αλλά μετά τη δεκαετία.
1: Δεν κράτησε.
0: Δεν κράτησε. Έφτασαν σε ένα σημείο, διαβάζω, όπου ζούσαν πλέον διαφορετικές ζωές.
1: Εντάξει, και καλύτερα να χωρίζεις όταν βλέπεις ότι δεν έχει μέλλον. Ναι. Τι να κάνεις, να κάθεσαι να τρως το χρόνο σου.
0: Πέρασαν 10 χρόνια ευτυχίας μαζί μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Ελένη Μενεγάκη, Ματέο Παντζόπουλος, ταξίδι στην Νάπολη μαζί με τη μικρή Μαρίνα.
1: Ορίστε, γιατί του βγάλατε ότι χώριζαν του ανθρώπου.
0: Όχι, μια χαρά και φωτογραφίες ανέβασαν με αγκαλιές και φιλιά και πέρασαν πάρα πολύ ωραία στην πόλη της Ιταλίας και με έναν ουροκοτάγκο, βλέπω, βγήκαν φωτογραφία εδώ πέρα και η Ελένη και η μικρή που έχει ξεπεταχτεί, και αυτή η μικρή
1: κοντεύει
0: να φτάσει την μαμά της. Ζόζεφιν, με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε. Άκου τώρα τι. Αυτή πολύ κάθε με φορά
1: αυτή
0: οι δηλώσεις
1: της να πετάει
0: για γάμους και για τέτοια. Ο Νίνο δεν λέει τίποτα, μόνο η Ζόζεφιν τα λέει.
1: Ο Νίνο τι να πει, ρε παιδιά, ο Νίνο μιλάει με τα τραγούδια του.
0: Αυτό ακριβώς τι να σου πω τώρα, έτσι είπε η Ζόζεφιν. Τι άλλο έχω να σου πω εδώ, αυτό το είπαμε. Νέα καρφιά Μπαντόσα για Τσιτσιπά. Υπέφερε ένα χρόνο, δεν πρόκειται να τον αναφέρω ξανά, να ασχοληθώ με το όνομά του.
1: Και τι κάθισε ένα χρόνο, ρε φιλενάδα?
0: Έλεγε
1: δηλαδή
0: θα αλλάξει.
1: Τι αλλάζει ο άνθρωπος, δεν αλλάζει.
0: Υπέφερε, λέει, προς ένα χρόνο. Δεν πρόκειται να τον ξαναφέρω ξανά ποτέ. Δεν θέλω να με ρωτάτε για αυτόν. Ίδια στάθηκε και στο viral βίντεο με τον πατέρα του Στέφανου, τον Απόστολο, το οποίο σχολιάστηκε έντονα στα social media. Η Μπαντόσα επέφυγε να δώσει μεγάλη έκταση στο θέμα, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι όσοι έχουν συμβεί γύρω από τη σχέση της με τον Έλληνα ταινίστα την έχουν κουράσει ψυχολογικά. Δεν μπορεί άλλο.
1: Ρε ζήλη γίναμε στο εξωτερικά. Τώρα, θα λένε αυτοί οι Έλληνες είναι πολύ ευέξαπτοι.
0: Μας έπιασε στο στόμα της η Μπαντόζα.
1: Ρε τι πάθαμε.
0: Και κλείνω πολύ γρήγορα με Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ανέβασε βιντεάκι με το μικρό του Πάρη να τραγουδάει το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου.
1: Λέει ναι, με γουστάρι.
0: Ωραίο στιγμιότυπο. Ο μικρός φαίνεται ότι τα πάει καλά και με την Ρία. Έτσι?
1: Παιδιά, τα μικρά παιδιά θέλουν λίγο ενδιαφέρον, λίγο να ασχοληθείς, να τα μιλήσεις όμορφα. Να παίξεις μαζί τους.
0: Αφού τώρα μένουν και μαζί, θα την βλέπει πιο
1: δηλαδή,
0: πολύ.
1: Τι θέλουν τα παιδάκια? Εμείς είμαστε δύσκολοι.
0: Αυτό.

0: Νίκος Βέρτης, θέλω να με νιώσεις στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Yes, θέλω να με νιώσεις. Αχ, λοιπόν, ας τον θέλω να με νιώσεις τώρα και πάμε στη Λένα Ζευγαρά. Ήδη ακούσαμε σήμερα το τραγούδι το οποίο το έχει γράψει ο Φίβος, κυκλοφορεί από την Panic. Στα λόγια έχεις ταλέντο. Τι θα ήθελα να ακούσω, ξέρεις και απλά το λες.
0: Μιχάλης
1: μου τάζεις 1002, αστέρια και ουρανούς, μα όταν ζητήσω πράξεις κάνεις πως δεν μ' ακούς. Το συγκεκριμένο τραγούδι κυκλοφορεί μεθαύριο, καλοτάξιδο, ήδη το απολαύσαμε μέσα από τον τρανζίστορ και από τα πρωινά Καρντάσια. Επίσης ένα τραγούδι που κυκλοφορεί τη Δευτέρα είναι το τραγούδι των Λεσό Ρεβουάρ, Παράξενη Αγάπη. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Στέφανο Κορκολή που έχει γράψει και τη μουσική.
0: Την άλλη Δευτέρα,
1: Την άλλη Δευτέρα κυκλοφορεί. Εμείς το έχουμε τραγούδι εβδομάδας αποκλειστικά και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους Λεσό Ρεβουάρ που πάντα μας προτιμούν. Και την Blast Records που είναι η δισκογραφική εταιρεία της Θεσσαλονίκης. Ο Πάνος Βλάχος δίνει φωνή στις μικρές ιστορίες της καθημερινότητας με το νέο EP album Φωτογραφικά. Το νέο αυτό βήμα δείχνει έναν καλλιτέχνη που εξακολουθεί να επενδύει σε ιστορίες και σε χαρακτήρες σε μια εποχή που η ταχύτητα σου αφήνει ελάχιστο χώρο για ουσία. Μας αρέσει ο Πάνος Βλάχος. Κοίτα να δεις τώρα που έχει και το σακάκι που συμμετέχει και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τους στίχους υπογράφουν η Βίκη Χίτα και ο Πάνος Βλάχος. Τη μουσική έχει γράψει ο ίδιος Πάνος Βλάχος. Και γενικότερα βλέπουμε ότι κάνει καριέρα στο τραγούδι τελικά ο Πάνος Βλάχος, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ωραία τραγούδια και τα λοιπά. Ωραία θα περάσουμε. Η Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ ανακοίνωσαν τη συνεργασία της χρονιάς. Τώρα τι να πούμε, οι δύο καταξιωμένες τραγουδίστριες θα εμφανίζονται στη σκηνή του Νόξ σε ένα σχήμα που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα θα γίνει χαμούλης. Τώρα είναι τελείως διαφορετικές οι καλλιτέχνηδες.
0: Ναι. Και έμαθα ότι θα βγαίνουν μαζί. Το πρόγραμμα θα το ανοίγουν μαζί, όπως έκανε και με το Ρουβά.
1: Έτσι όπως έκανε και με το Ρουβά, γιατί είχαμε και μία απορία. Με το Ρουβάλε, με ποιος θα ανοίξει και τα λοιπά. Βγήκανε μαζί. Εξαιρετικό, μας αρέσει. Μακάρι να βλέπουμε τέτοιες συνεργασίες πιο συχνά, γιατί πλέον πάει ο ένας και μετά έχει μικρούς μαζί, κατάλαβες. Έχουμε πολλά χρόνια να βλέπουμε έτσι. Δύο-τρεις μαζί θέλουμε, ρε παιδί μου.
0: Τώρα, άμα βάλεις τα τραγούδια της Νατάσας και τα τραγούδια της Δέσποινας, θες δύο βράδια για να κάνεις να το απολαύσεις.
1: Θα βάλεις τα καλύτερα. Τα καλύτερα θα βάλεις.
0: Αλλά έχουν να πούν πράγματα.
1: Βέβαια.

0: Άννα Βύση, το Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, στο Αιγαίο, εκεί σας στέλνουμε με τις Σι-Τζετς, οπότε πρέπει να είστε συντονισμένοι, γιατί πολλές φορές μέσα στη μέρα ακούτε το συνθηματικό που λέει καλοκαιρινές διακοπές με τραζίστορ.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα, άμα θα το έλεγε η Άννα Βύση.
1: Έτσι.
0: Μην ξεχνάτε όμως, σήμερα έχει αρκετή ζέστη και η καλύτερη λύση είναι να πάτε εδώ κοντά στη Waterland να κάνετε μια εκπληκτική βουτιά.
1: Έχω φύγει.
0: Να πάτε να καθίσετε κάτω από. Έχει στην παιδική το κουβά. Το ξέρεις το κουβά.
1: Ναι.
0: Που γεμίζει νερό και φπαφ.
1: Όπου μ' αρέσει ο κουβάς.
0: Εκεί θα δροστιστείς πραγματικά.
1: Και είναι φύγαμε. Δίπλα είναι, ρε παιδιά. Τώρα έτσι που κάθεστε και ζεσταίνεστε στο σπίτι, πάρτε το παιδάκι σας, πηγαίνετε, βουτήξτε. Να περάσει και αυτό καλά, να χαλαρώσετε κι εσείς και να δροσιστείτε.
0: Διότι χαρούμενο παιδάκι, χαρούμενη μαμά, χαρούμενη όλη η οικογένεια.
1: Έτσι, μπράβο, Γιώργο.
0: Αυτό ήταν κάπως έτσι. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή της Δευτέρας. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία εμείς.
1: Ναι, αλλά αύριο Τρίτη πάλι εδώ θα είμαστε.
0: Θα είστε εδώ. Θα είστε.
1: Βέβαια θα είναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και θα πείτε και στους άλλους. Δηλαδή πείτε το και στους άλλους. Ναι, ναι. Να γίνουμε πολλοί.
0: Εγώ νομίζω θα λες και θα πείτε και ένα τραγούδι.
1: Θα πείτε και ένα και δύο και τρία. Εμείς τι τραγουδάμε όλη μέρα εδώ πέρα, δηλαδή.
0: Άντε, καλημέρα σας. Η Αντιγόνη έρχεται ακριβώς στις 11.
1: Έτσι.
0: Έχει και αυτή ηχητικό σήμα στην εκπομπή της για τις διακοπές. Και μετά η Γεωργία. Οπότε άλλες δύο ευκαιρίες για να βάλετε το όνομά σας. Απλά τα πράγματα.
1: Χαμός, παιδιά, ντε, γεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό.
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
11: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40. Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
12: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
15: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Και αγαπημένα.
1: Καλημέρα στην παρέα μου, τι κάνετε, πως είστε, καλωσορίσατε εδώ φυσικά. Καινούργια εβδομάδα, την ξεκινάμε Δευτερούλα σήμερα 29 του Ιούνιου. Αντιγόνη Σπανού εδώ στη θέση μου, κλασικά στο ραντεβού μας για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. 180 λεπτά λοιπόν μπροστά μας, γεμάτα με επιτυχίες. Έχουμε νέα από έξω, έχουμε νέα από μέσα, έχουμε επικοινωνία, έχουμε σουσού για ό,τι μεσολάβησε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε γενικώ παιδιά να πούμε πολλά και φυσικά έχουμε και το Viber, στο οποίο περιμένω την καλημέρα σας. 693-693-1003. Ξεκινάμε κατευθείαν με όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Νίκος Μακρόπουλος, τώρα όμως Δέσποινα Βανδύ, εδώ στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Σε θέλω για μένα εδώ συντονισμένο στο τρανζίστορ 100,3. Άλλωστε το λέει και ο Νίκος Μακρόπουλος. Εδώ φυσικά με την Αντιγόνη Σπανού στην παρέα σου. Μέχρι και τις 2 λοιπόν είμαστε μαζί σε αυτή την τελευταία Δευτέρα του Ιούνιου. Ποιος να μας το έλεγε ότι τόσο γρήγορα κιόλας το 1 τρίτο του καλοκαιριού, παιδιά, μας αποχαιρετάει. Ενώ σήμερα λέμε και χρόνια πολλά στον Παύλο και στον Πέτρο. Τεράστια γιορτή, να θυμηθείτε τους αγαπημένους σας και να τους ευχηθείτε τα καλύτερα. Οι επιτυχίες εννοείται δεν σταματούν. Μόλις τώρα ξεκινήσαμε, γι' αυτό φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

γαρμπή και υποσυνείδητο εδώ στο τρανζίστορ 100,3, 21 πρώτα λεπτά μετά τις 11 σε αυτή τη Δευτέρα, η οποία πραγματικά θα μας κάψει το είναι μας, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να δροσιστούμε. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζονται για τα καλά οι ζέστες. Πιθανότητες βροχής δεν το συζητάμε, δεν έχουμε ούτε έτσι για να σηκώσει την υγρασία, ούτε τίποτα. Απλά, παιδιά, αντιλιακό και πολλά νερά, ο ήλιος πλέον δεν αστειεύεται. Τώρα, στα τη πόλη μας, να σου πω πως σήμερα ζωντανεύουμε πάλι τις βραδιές μας, γιατί η Ελεονόρα Ζουγανέλη απόψε θα εμφανιστεί στη Μονή Λαζαριστών, έτσι για όσους είστε φαν. Ενώ εκεί πάνω στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών ολοκληρώνονται οι εορταστικές εκδηλώσεις, ανήμερα σήμερα της γιορτής για τον Πολιούχο της Δημοτικής Κοινότητας του Αγίου Παύλου, είναι τα λεγόμενα Αγιοπαυλίτικα 2026.

Ήταν ο Πάνος Χιάμος, ξέρεις πολλούς στον τρανζίστορ 100,3, γιατί εδώ φυσικά ακούμε όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Εδώ όμως διεκδικείς και τα καλύτερα δώρα, γιατί παιδιά δεν θέλω να ξεχνιέστε. Τρεις φορές την ημέρα δίνετε ραντεβού με τις καλοκαιρινές διακοπές σας. 9 και 4, 12 και 4 και 3 και 4 ακούτε το σήμα καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ. Αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 693-693-1003, γράφοντας απλά τη λέξη διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, για να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Επομένως, 12 και 4 σε ούτε 3 τέταρτα από τώρα θα το ακούσετε και εγώ θα είμαι εδώ να περιμένω τη συμμετοχή σας. Άντε βρε παιδιά και καλό καλοκαιράκι να έχουμε. Σε λίγο σας φέρνω Κατερίνα Λιόλιου, Δήμο Αναστασιάδη, τώρα όμως ξελογιάστρα με ίδια δάμου.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Και αφού απολαύσαμε Κατερίνα Λιόλιου με λογαριασμό, εγώ τώρα έχω να σου πω πως έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Γενικότερα θα το ζήσουμε ρομαντικά, γιατί σήμερα, παιδιά, έχει πανσέλινο. Πολλοί πίστευαν που το συζήτησα ότι ήταν χθες και προχθές, γιατί εντάξει, το φεγγάρι φαίνεται μέρες πριν γεμάτο, αλλά η πανσέλινος είναι σήμερα. Συγκεκριμένα είναι το φεγγάρι της Φράουλας και στη χώρα μας θα κορυφωθεί στις 2 και 46 τα ξημερώματα Τρίτης. Κοινώς, όποιος θα νυχτοπερπατήσει σήμερα το βράδυ για τον οποιοδήποτε λόγο, θα το απολαύσει. Την ονομασία εννοείται την έχει πάρει από τους ηθαγενείς της Αμερικής, γιατί αυτή είναι η εποχή για να μαζέψουν, λέει, σηματοδοτούσε την περίοδο της συλλογής όριμων φραουλών. Μάζευαν τις όριμες φράουλες, αλλά έτσι και τις λίγο πιο εκλεπτισμένες, κάποιες άλλες τέλος πάντων ποικιλίες. Όπως και να έχει, θα είναι πανέμορφο και σε λίγο θα σου φέρω και προβλέψεις ζωδίων, τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ από την πανσέλινο. Κρατήσου. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, θέλω να μείνεις εδώ συντονισμένος στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, Τρανζίστορ 100,3, και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερες επιτυχίες.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
0: Όταν δεν έχεις τι να φορέσεις, φόρεσε ένα σατέν φόρεμα.
4: Ο άντρας θα το φορέσει το σατέν?
0: Όχι, μωρέ. Αν και μου αρέσουν στον άντρα τα σατέν που κάμισα. Ο Βέρτης τώρα που πήγα, φορούσε ένα λαθή έτσι σατέν που κάμισα με ένα άσπρο παντελόνι. Βέβαια είναι και ο Βέρτης, έτσι. Ναι, δεν ξέρω εντάξει τώρα στους άλλους πώς, αλλά ο τύπος είναι και καραγκόμενος. Τώρα να τα λέμε. Έτσι γυαλιστερά από μακριά. Τρελάθηκα. Καλά, ό,τι και να φορούσε θα τρελνόμουν.
4: Γι' αυτό φορέσατε να γλιστράει από τις λισάρες που τον...
0: Ναι, σε γλιστράει για την ακρίβεια.
3: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop, 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα. 2,89. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,42. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και τώρα, και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ρολόι δείχνει 12 ακριβώς και αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη μας ώρα εδώ στον τρανζίστορ 100,3 μόλις ξεκίνησε. Είμαι η Αντιγόνη Σπανούς. Σε καλημερίζω και σε καλωσορίζω εσένα που συντονίστηκες τώρα, γιατί μην ξεχνάς, Κάλιο, αργά παρά ποτέ. Θέλω όμως να μείνεις εδώ, γιατί μέχρι και τις 2 μαζί θα τα λέμε και φυσικά θα ακούσουμε όλα τα ελληνικά και πάντα αγαπημένα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας ήδη στους 30 βαθμούς Κελσίου. Δευτερούλα σήμερα 29 του Ιούνιου και εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα σε όλους. Φύγαμε κατευθείαν σε Θοδωρή Φέρη και είπες αμέσως τώρα.

νησιώτικο. Χόπα, χόπα, χόπα. Έτσι μας φαντάζομαι να χορεύουμε όλοι μαζί σε κάποιο νησί τον Αύγουστο. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες στον τρανζίστορ σου 100,3. Και στέλνω τα φιλιά μου και τις καλημέρες μου στη Φέη, στον Άλεξ, στη Χριστίνα, στο Θοδωρή, στο Στέφανο που είναι εκεί με όλη την παρέα στη δουλειά, στο Γιάννη, στο Μίτσο, στον Άγγελο, στο Στέφανο και στο Μάριο. Τι παρεώνει τρελό είναι αυτό, μακάρι να ξέρετε. Τους έχω στο Viber για καταλαβαίνετε. Γίνεται χαμός με τα μηνύματα. Σε λίγο θα γίνει και χαμός γιατί έχετε το καθιερωμένο σας ραντεβού με το μήνυμα που πρέπει να στείλετε για τα ακτοπλοϊκά. Μείνετε εδώ μέχρι να ακούσετε το σήμα του τρανζίστορ και φύγαμε για Νίνο και Ζώζεφιν.

0: Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα παίζουν πάντα εδώ στο Τρανζίστορ 100,3, 21 λεπτό μετά τις 12 σε αυτή τη Δευτέρα 29 του Ιουνίου και σε πάω κατευθείαν στα 4 ζώδια που πρέπει να δείξουν προσοχή με αφορμή τη σημερινή Πανσέλινο. Λοιπόν, ξεκινάμε από τους διδύμους, γιατί παιδιά έρχονται στο προσκήνιο επαγγελματικές συνεργασίες για τις οποίες πρέπει να λάβετε σημαντικές αποφάσεις χωρίς καθόλου συναισθηματισμούς. Συνεχίζω με τα Παρθενάκια. Το σπίτι σας και το παρελθόν σας είναι αυτά που θα σας απασχολήσουν περισσότερο από ποτέ. Παλιά ζητήματα που αφορούν την οικογένεια έρχονται στο σήμερα και ζητούν άμεση επίλυση. Τοξοτάκια, εσωτερική αναζήτηση, αυτοσκοπός και το μέλλον έρχονται στο τραπέζι και πρόκειται για ζητήματα που θα σας κάνουν να αναγνωρίσετε αν η ζωή που έχετε χτίσει ταιριάζει με το πρόσωπο που θέλετε να γίνετε. Αρκετά φιλοσοφικό. Και τέλος τα Ψαράκια, αν και είναι πιθανό να πιστεύετε ότι η προσωπική σας ζωή είναι αυτή που θα σας απασχολήσει, έρχονται τα επαγγελματικά σας ζητήματα για να σας αποδείξουν ότι κάνετε λάθος. Όλο όμως θα πάνε καλά. Φύγαμε για Γιώργο Σαμπάνη. Δεν μ' αγαπούσες. Αμέσως τώρα στο Τρανζίστορ 100,3.
1: Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Λοιπόν, όλες τις αλήθειες τις έχει πει η απόλυτη Άννα Βύση. Μου ανήκεις λοιπόν στο τρανζίστορ 100,3 εδώ με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου, η οποία το έπαιζε playback τόση ώρα off air. Γίνεται ένας χαμός κάθε φορά. Πραγματικά σας το λέω, όταν παίζει η Άννα Βύση, χάνεται. Θα έπρεπε να υπάρχει μία κάμερα εδώ μέσα. Λοιπόν, φωτιά στις θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Φωτιά όμως έχουμε, παιδιά, και στις νυχτερινές πίστες της Αθήνας. Και είμαι εδώ για να σας πω τι θα γίνει από χειμώνα με τα σχήματα, έτσι ώστε όποιοι κατεβαίνετε, λεπερίδι μου, στην πρωτεύουσα, να ξέρετε ποιους μπορείτε να απολαύσετε. Επιβεβαιωμένα λοιπόν φαίνεται πως στην ίδια πίστα θα συνυπάρξει Δέσποινα Βανδύ μαζί με Νατάσα Θοδωρίδου στο μαγαζί που εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος, παρένθεση, το έχουμε ξαναμπεί για λίγα χρόνια, είπε πως θα σταματήσει από τις πίστες. Θα δούμε πως θα πάει αυτό. Η απόλυτη Άννα Βύση, εντάξει παιδιά, το ξέρουμε, εγώ το πιστεύω, δεν χρειάζεται κανέναν δίπλα της, θα είναι μόνη της στο Αθηνών Αρένα. Ενώ Σάκης Ρουβάς με Κατερίνα Λιόλιου και Νίκος Οικονομόπουλος θα εμφανίζεται με Έλενα Παπαρίζου. Εννοείται μας μένουν μεγάλα ονόματα τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα τι μέλη γενέστε. Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου, Κωνσταντίνος Αργυρός. Θα δούμε, όλα θα επιβεβαιωθούν τις επόμενες εβδομάδες και εδώ θα είμαι φυσικά να σας ενημερώσω για τα πάντα. Σε λίγο σου φέρνω Πέτρο Ιακωβίδη και Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Ψάχνω να βρω εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.

0: έχει μάθει, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης στον τρανζίστορ 100,3. Έτσι έχει μάθει όμως και ο Μίλτος Αντόγλου. Γιατί, παιδιά, εντάξει, θα σας πάω τώρα στα αθλητικά. Αυτά τα νέα πρέπει να μαθαίνονται, πρέπει να ταξιδεύουν. Ο άνθρωπος δεν ξέρω τι φτερά έχει βγάλει στα πόδια του. Κατέκτησε την κορυφή το Σαββατοκύριακο στο τρίτο Πειραιώς Street Long Jump με άλμα το οποίο έφτασε τα 8,39 μέτρα. Προσπαθώ να το φανταστώ και δεν μπορώ καν. Δήλωσε βέβαια και ο ίδιος πως το μεγάλο τώρα βήμα και το μεγάλο στοίχημα είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο έρχεται τον Αύγουστο, 10 με 16 Αυγούστου, στο Μπέρμιχαν της Αγγλίας, και ανυπομονεί να κατακτήσει ακόμα ένα χρυσό. Εμείς να δεις πώς ανυπομονούμε, ρε Μίλτο, πραγματικά καμαρώνουμε, συγχαρητήρια. Είσαι στον τρανζίστορ 100,3, συντονισμένο στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Έχει ξεκινήσει καινούργια εβδομάδα και αυτό σημαίνει πως έχουμε και νέο τραγούδι εβδομάδας. Επομένως, πάμε να το ακούσουμε. Μας το συστήνει όπως πάντα η Μάγδα Ζουλίδου και σήμαινες εδώ, γιατί η Αντιγόνη Σπανού, εγώ δηλαδή, επιστρέφω σε πολύ λίγο στην παρέα σου.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Le Saux Revoir, «Παράξενη αγάπη».
2: Είμαστε η Le Saux Revoir και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 1:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
5: Τι είναι το Lucky?
6: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
6: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
5: Τι είναι convenience?
6: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
5: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
4: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
5: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
6: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
8: Λοιπόν, ήμασταν στα δικαστήρια την προηγούμενη εβδομάδα με τη φίλη μου τη Μαρία.
9: Ναι.
8: Και εκεί που καθόμαστε, μου λέει η Τζούλη, λέει, γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές.
9: Ναι.
8: Τις λέω,
9: κατάλαβα.
8: Είναι εφέτες. Σύμφωνα με μελέτες, το να κοιτάς μία φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να μειώσει τον πόνο σου κατά 44%. Πάντως, κοιτάτε τις φωτογραφίες σου όταν δεν νιώθετε καλά. Ναι. Κοιτάτε μία φωτογραφία του αγαπημένου σας και θα χαλαρώσετε.
9: Το Παναντόλ, να μην το πάρουμε δηλαδή πρώτα φωτογραφία.
8: Πρώτα κοίτα τη φωτογραφία. Εγώ γι' αυτό έχω το παιδί μου εδώ έτσι.
9: Α, και σε περνάει το κεφάλι.
8: Και το κοιτάω και αυτά. Ναι. Ή περνάει ή με πιάνουν τα νεύρα μου.
9: Μία στις 4 γυναίκες απαντούν στο τηλέφωνο την ώρα που κάνουν σεξ. Σηκώνεται το τηλέφωνο.
8: Άλλα πράγματα σηκώνουμε εκείνη την ώρα, κορίτσια, όχι το τηλέφωνο.
7: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
12: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε.
11: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
13: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
12: Ο ίδιος πειρασμός.
13: Και η ίδια απόλαυση.
11: Η δική μας απόλαυση.
13: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
11: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
14: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
15: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
14: Εσύ, ειδική αγωγή?
15: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
14: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
15: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
14: Πανεπιστήμιο Philips.
15: Your university, your choice.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
16: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
16: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στον Μπούρτ.
0: πέτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στην βάρκα.
17: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
17: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
17: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μεσημεράκι Δευτέρα, το φτάσαμε 3 λεπτά ακριβώς μετά τη μία το μεσημέρι, 29 του Ιούνιου. Τελευταία Δευτέρα για αυτό το μήνα, σας το υπενθυμίζω. Ο Ιούλιος είναι πρώτον πυλών και φυσικά εμείς είμαστε εδώ. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στην παρέα σου, μουσικά και ραδιοφωνικά. Ασταμάτητα να παίζουν όλες οι επιτυχίες και σε λίγο σου φέρνω Νίκο Μακρόπουλο, Γιώργο Δημητριάδη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τραγούδια από τα παλιά, αγαπημένο. Τώρα όμως σε πάω σε Γιώργο Μαζονάκη και επιπτώσεις εδώ φυσικά στον τρανζίστορ σου 100,3.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

να γυρίσεις που Νίκος Μακρόπουλος φοβερός εδώ στο Τρανζίστορ 100,3 και για να μην παραπονιέστε, εκτός από τον διαγωνισμό που έχουμε στον αέρα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έχει μία ωρίτσα και κάτι που έχει ανέβει διαγωνισμός και στο Instagram για να διεκδικήσετε και εκεί επιπλέον τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Λίγει ο διαγωνισμός στο Instagram την Δευτέρα στις 6 του Ιούλη και θέλω να τρέξεις να λάβεις και εκεί συμμετοχή. Γιατί παιδιά, το Αιγαίο είναι κοντά. Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε από την Άννα Βύση αμέσως τώρα.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με ξόδεψε στον τρανζίστορ 100,3, 24 πρώτα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι και σε πάω στον υπέροχο Willem Dafoe, ο οποίος έχει γίνει viral, εντάξει φυσικά και θα γινότανε τα τελευταία 24 ώρα, γιατί κυκλοφόρησαν πλάνα από τη νέα ταινία The Birthday Party, η οποία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, παρακαλώ, είναι εμπνευσμένο από την ζωή και το μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση, όπως καταλαβαίνετε είναι ένας τεράστιος ρόλος, τόσο για την προβολή πολλών πραγμάτων έτσι σχετικά με την χώρα μας, αλλά και του ίδιου του Willem Dafoe, ο οποίος λοιπόν σε μια συγκεκριμένη σκηνή χορεύει ένα επικό ζεμπέκικο κάτω από τον ήχο και το τραγούδι με τίτλο Αρχιπέλαγος, το οποίο το τραγουδάει ο υπέροχος Γιώργος Μαργαρίτης. Κυκλοφορεί ήδη στο διαδίκτυο, αξίζει να το ψάξετε. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο ο Willem Dafoe μαζί με τον Γιώργο Μαργαρίτη νιώθω ότι είναι αδέρφια τα οποία χάθηκαν κάπου έτσι στην πορεία της ζωής τους. Παιδιά μοιάζουν απίστευτα. Το ζεμπέκικο καταπληκτικό, αλλά και ό,τι πλάνα είδαμε από την έτσι υποκριτική του Willem Dafoe. Εντάξει, παιδιά, ό,τι και να πούμε. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα. Το έψαξα να δω πότε θα κυκλοφορήσει. Είναι ακόμα δύσκολο. Θα το δούμε όμως και σε περίπτωση που μάθω ημερομηνία, εδώ θα είμαι να σας τα πω όλα. Τώρα φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό. Σ' αγαπάω γιατί στον τρανζίστορ 100,3.

Όλα τα ελληνικά και αγαπημένα σου πάντα στο τρανζίστορ 100,3 με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου για λίγο ακόμη μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Σε πάω κατευθείαν στους δρόμους της πόλης. Πρώτο ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Πηλαίας αυτή τη στιγμή μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Χαμηλές ταχύτητες και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα αλλά και στο κέντρο στην Τσιμισκή στο ύψος της Αγίας Σοφίας. Τώρα όμως σε πάω στο Αιγαίο και συγκεκριμένα μαζί με την Σίτζετ γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Συγκεκριμένα ξεκινάς από Θεσσαλονίκη και πας και Άθωσε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά, ενώ Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Γιατί άλλωστε ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί παιδιά, αυτή είναι η Σίτζετ και μαζί της κερδίζουμε το καλοκαίρι μας. Σε λίγο σου φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη, μόνος μου από το παρελθόν, Αντώνη Ρέμο τώρα όμως. Η Διαδά μου, είπες στο τρανζίστορ σου 100,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αρχή.
1: Ήταν το μακρινό 2003 όταν πρώτο κυκλοφόρησε αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Μόνος μου λοιπόν, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και βλέπετε, 2026 και τους στίχους τους ξέρουμε απ' έξω, τον αγαπάμε βαθιά. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, δεν ήμουν όμως μόνη μου από τις 11 η ώρα. Ήμασταν όλοι μαζί εδώ φυσικά στα ελληνικά μας και στα αγαπημένα μας. Πάντα στο τρανζίστορα 100,3. Τώρα ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω, γιατί καταφθάνει η Γεωργία Γεωργιάδου μέχρι και τις 5 στην παρέα σας. 5 με 6 θα απολαύσετε την τέλεια playlist του τρανζίστορ και 6 ώρα το απογευματινό σας κουσκούς μαζί με τον Παναγιώτη Σίμω και την Ηλένη Williams. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τριτούλα. Στις 11 η ώρα θα σας περιμένω σταθερά εδώ, πάντα με τα καλύτερα. Και από εμένα να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να κάνετε, συντονισμένοι πάντα εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους.
2: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
3: Νούμερο 3.

0: εμένα.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
0: Όταν δεν έχεις τι να φορέσεις, φόρεσε ένα σατέν φόρεμα.
3: Ο άντρας θα το φορέσει το σατέν?
0: Όχι μωρέ, Χριστή. Αν λόγος. Και μου αρέσουν στον άντρα τα σατέν που κάμισα. Ο Βέρτης τώρα που πήγα φορούσε ένα λαθή έτσι σατέν που κάμισα με ένα άσπρο παντελόνι. Βέβαια είναι και ο Βέρτης, έτσι. Ναι, δεν ξέρω εντάξει τώρα στους άλλους πώς, αλλά ο τύπος είναι και καραγκόμενος. Τώρα να τα λέμε. Έτσι γυαλιστερά από μακριά. Τρελάθηκα. Καλά, ό,τι και να φορούσε θα τρελνόμουν.
3: Γι' αυτό φορέσατε να γλιστράει από τις λισάρες που τον...
0: ναι, ξεγλιστράει για την ακρίβεια.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
7: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα στην παρέα μου, την υπέροχη Τρανζίστορ 100,3. Εδώ είμαστε, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα, 29 του Ιουνίου, τελική ευθεία και αυτού του μήνα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι θα μπούμε στο μεσοκαλοκαίρο. Για μένα είναι η καρδιά του καλοκαιριού, ό,τι είναι. Βέβαια και πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. 31 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, να φυλασσόμεθα, να ενυδατωνόμεθα. Και φυσικά να είμαστε συντονισμένοι. Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Και έτσι δυναμικά ξεκινάω εγώ. Πάρτε καφεδάκι και ελάτε.

0: τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: σπασμένα.
1: Πολύ όμορφο τραγουδί. Καντάδα Πάπο, να δει στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σα και είμαστε μαζί έως και τις 5. Τώρα σπάστε τα, έρχεται η Αναστασία.

Εισιτήριο 1, το παίρνουμε και φεύγουμε μακριά. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ και φυσικά έχω να μιλήσω για τις αντροχωρίστρες. Ρε παιδιά, τι με έχει πιάσει σήμερα. Έτσι έχω ξυπνήσει, αυτά είναι τα κέφια. Δεν μπορώ τις γυναίκες οι οποίες φίλες καριοφίλες και μπαίνουν έτσι σιγά σιγά δειλά δειλά και σου τρώνε τον κόμενο. Αυτό γίνεται αντίστροφα και με τους άντρες γυναικοχωρίστρες, να το πω έτσι, που σου κλέβουν τη δική σου κόμενα. Γενικά οι άνθρωποι αυτοί δεν μου αρέσουν. Μπορούμε να τους πατάξουμε? Ρε Ελληνίδου έρχεται. Εξηγήστε μου λίγο πώς γίνεται αυτό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

Δεν υπάρχει μέρα που να λυπείς. Ψάχνω αντίδοτο να βρω τις λύπεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο στίχος. Μπράβο, Λενάκη μου. Και ισανότερα, πολύ ωραίο τραγούδι. Ναι, και νομίζω ότι μπορώ και να το αφιερώσω και σε μένα. Καμιά φορά όμως, έτσι. Αντώνης Δρέμος, Δέσποινα Βανδύ, Γιώργος Σαμπάνης και Χρήστος Αντικάη. Όλα τα καλά παίζουν εδώ. Προς το παρόν όμως, πάμε μια επιστροφή στα παλιά και τι ήμουνε για σένα, ναι. Αφιερώνω.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Τρανζίστορ 100,3.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
1: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Μάτια μου, τα μάτια σου.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
4: Μάτια φορεί όλη γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: αποφάσισα. Πρέπει να μείνουμε φίλοι, παιδιά. Χρήστος Αντικάη και κάτι ξέρει το φιλαράκι μου. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Σε λίγο έρχεται το σήμα για καλοκαιρινές διακοπές με τη Σίτζετ. Σας στέλνουμε σε Σκιάδο, Σκόπελο και Αλόνισο. Γράφετε διακοπές και όνομα δεπώνυμο. Και το στέλνετε στο Viber του σταθμού. Μπαίνετε στην κλήρωση λοιπόν για διπλά εισιτήρια μετεπιστροφής. Να πάρετε τον καλό σας, την καλή σας, τον μπαμπά σας, τη μαμά σας, τον παππού σας, τη γιαγιά σας. Δεν ξέρω ποιον θα πάρετε. Πάντως είναι εντελώς δωρεάν και είναι από εμάς για εσάς.
1: Η ώρα είναι 3:15. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
4: Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
9: Λοιπόν, ήμασταν στα δικαστήρια την προηγούμενη εβδομάδα με τη φίλη μου τη Μαρία.
10: Ναι.
9: Και εκεί που καθόμαστε, μου λέει η Τζούλη, λέει, γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές.
10: Ναι.
9: Τις λέω,
10: κατάλαβα.
9: Είναι εφέτες. Σύμφωνα με μελέτες, το να κοιτάς μία φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να μειώσει τον πόνο σου κατά 44%. Πάντως, κοιτάτε τις φωτογραφίες σας όταν δεν νιώθετε καλά. Ναι. Κοιτάτε μια φωτογραφία του αγαπημένου σας και θα χαλαρώσετε.
10: Το Panadol, να μην το πάρουμε δηλαδή πρώτα φωτογραφία.
9: Πρώτα κοίτα τη φωτογραφία. Εγώ γι' αυτό έχω το παιδί μου εδώ έτσι.
10: Α, και σε περνάει το κεφάλι.
9: Και το κοιτάω και αυτά. Ναι, ναι. Ή περνάει ή με πιάνουν τα νεύρα μου.
10: Μία στις τέσσερις γυναίκες απαντούν στο τηλέφωνο την ώρα που κάνουν σεξ. Σηκώνεται το τηλέφωνο.
9: Άλλα πράγματα σηκώνουμε εκείνη την ώρα, κορίτσια, όχι το τηλέφωνο.
8: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
15: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό! Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό.
4: Ah.
5: Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία.
4: Oh.
20: Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
21: Τρελό σερί.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και τις 5 ή 3 η ώρα. Έχουμε ήδη περάσει μια ώρα στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να πηγαίνει όμορφα αυτή η εβδομάδα. 29 του Ιουνίου και είμαστε μαζί για ακόμη ένα τρίωρο μεσημεριανό. Πάρτε καφεδάκι ωραίο και ελάτε και υπέροχο σουσού και υπέροχα μουσικά νέα. Πάνω Σκιάμος, Πέγκιζίνα, Αναβίση, όλα παίζουν εδώ τώρα. Ξέρεις πολλούς, παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε μαζί.

Αυτό είναι το Σαντρέ από ένα βίσιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Καλησπέρα, λέει ο Σάκης, και η Μύκονος ακούει Τρανζίστορ. Τώρα μάλιστα. Τώρα μπορώ να συνεχίσω την εκπομπή μου. Μας στέλνει και φωτογραφία. Τι άλλο να πω. Γεια σου, ρε Σάκη. Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Σε θέλω παραφορά, Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Transistor 100,3. Ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους μαζί με τον Γιώργο Σαμπάνη στην πόλη μας. Και σειρά έχουν Κωνσταντίνος Αργυρός, Νίκος Βέρτης, Ιουλία Καλυμάνη και άλλοι πόσοι που θα έρθουν φέτος στο φθινόπωρο. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε, γι' αυτό παραμείνετε συντονισμένοι. Θα σχολιάσουμε και τον γάμο του Μπρούνο Τσέρελα με την Αθηνά Οικονομάκου. Υπέροχος γάμος παραμυθένιος, όλοι έχουν να πούν κάτι καλό και βέβαια ο κόσμος έχει να κράξει. Αυτό θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Τώρα Νίκος Απέργης έρχεται με Πλανήτη Γη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Αυτό είναι το φορτηγό να δώσει Θεοδωρίδου στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά και να περνάει όμορφα αυτή η Δευτέρα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για Σίτζετς. Εννοείται ότι θα γίνει η κλήρωση στα πρωινά Καρντάσια, γιατί εκεί γίνονται όλα τα καλά στα παιδιά μας. Και φυσικά εσείς παίρνετε μέρος για να πάρετε διπλά εισιτήρια με επιστροφή σε Σκιάθος Κόβλο και Αλόνισο. Να υπενθυμίσω όμως ότι από την ώρα που ακούτε το σήμα έχετε 10 λεπτά μόνο στη διάθεσή σας. Τώρα Διονύσης Χινάς. Δεν είναι σπίτι σου.

0: Αυτό είναι το Αιγαίο. Άναβη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 και μια και λέμε και Αιγαίο, πάμε στον γάμο τη Αθηνά Οικονομάκου με τον Προύνο Τσερέλα, οι οποίοι παντρεύτηκαν στην Πάρο. Αφού είχε προηγηθεί πρώτα ο θρησκευτικό ο γάμο, έγινε και ο καθολικό θρησκευτικό. Και πάρα πολύ ωραία, αντάλλαξαν όρκου. Πραγματικά νομίζω πολύ δακρύβρεχτο, αυτό πήγα να πω, γλωσσοδέτη. Οριακά καθόμουν και έκλαιγα βλέποντα το κινητό μου. Πολύ όμορφο όλο αυτό το συνέστημα και αυτή η αγάπη και έρωτα, αν υπάρχει, έτσι.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Όταν δεν έχεις τι να φορέσεις, φόρεσε ένα σατέν φόρεμα.
3: Ο άντρας θα το φορέσει το σατέν?
2: Όχι μωρέ, ξέρεις τι, αν και μου αρέσουν στον άντρα τα σατέν που κάμισα. Ο Βέρτης τώρα που πήγα φορούσε ένα λαδί έτσι σατέν που κάμισα με ένα άσπρο παντελόνι. Βέβαια είναι και ο Βέρτης, έτσι, ναι, δεν ξέρω τώρα στους άλλους πώς, αλλά ο τύπος είναι και καραγκόμενος, τώρα να τα λέμε. Έτσι γυαλιστερό από μακριά, τρελάθηκα. Καλά, ό,τι και να φορούσε θα τρελνόμουν.
3: Γι' αυτό φοράει να γλιστράει από τις λισάρες που τον...
2: ναι, ξεγλιστράει για την ακρίβεια.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω,
8: Εννοείται! Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε! Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
14: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
13: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
14: Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
15: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
17: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
18: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
17: Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάτο να αποβιβαστούν.
22: Ωχ, φτάσαμε!
23: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Ό,τι θα υπάρχεις για μας.
25: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
22: Είπα.
24: Ό,τι αγαπώ, θα αγαπά.
25: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
22: Είπα.
25: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
22: Το είπα κι αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Μπορώ να έχω λίγο.
25: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
24: Αυτό το κάτι που...
26: Για καλοκαίρι με συναυλίες σε προσφορά, μπες goldmall.gr και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Το αγαπημένο ζευγάρι της Showpiece σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Μια συναυλία γεμάτη με την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Και τη Γαρμπή και Διονύσης Χινάς live. Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
27: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργια Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί. Καλή βράχνια σα. Από τις 2 μέχρι και τις 5. Η ώρα 4 και ένα πρώτο λεπτό. Και είμαστε μαζί για άλλη μία ώρα στον αέρα της πόλης. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλάει η μέρα όμορφα. Καλά, τι έχω πάθει. Στέλνετε ένα ξεμάθιασμα εδώ στην παρουσιάστρια, γιατί έχω και ένα πονοκέφαλο από το πρωί. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Με έχουν φάει μάλλον. Αντώνης Ρέμος, Ηλίας Βρετός, Νίκος Μακρόπουλος. Εδώ παίζουν μόνο τα καλύτερα και τώρα είναι η Δευτέρα. Αφιερωμένο σε όλους μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Επίθεση από Νίκο Μακρόπουλο στον Τρανζίστορ 100,3. Τώρα ο Βλάσης θέλει να αφιερώσει, μάλλον όχι να αφιερώσει, να ευχηθεί χρόνια πολλά σε μια φίλη του. Φίλη ή κάτι άλλο. Γιώργο Σαμπάνης έρχεται. Δεν με αγαπούσες. Βλάση μου, δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο τραγούδι. Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας, να είναι γερό και δυνατό. Αυτό θα ευχηθώ εγώ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

όνειρο θα είναι ξανά. Θοδωρή φέρει στον τρανζίστορ 100,3. Λέει, στέλνει τώρα υπεύθυνο εδώ. Μισή απουσία σήμερα, αν βάλει, γιατί συντονίστηκα. Δεν υπάρχουν μισέ απουσίε, θέλω να ξέρετε. Ή συντονίζεστε ή δεν συντονίζεστε. Απλά κάποιο σα αγαπάω παραπάνω και δεν σα τη βάζω την απουσία, έτσι. Πέτρο Εκοβίδη, Χάρη Αλεξίου, Χρήστο Μάστορα και Απών και εγώ βραχνιασμένη. Τώρα όμω ολοκένουριο, έτσι έχει μάθει. Και αν έμαθε έτσι, πάμε να το ακούσουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα Τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω Τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Και όπου φύγει, φύγει πας. Από όν και ρεμπέτικο στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις τώρα 100 ευρώ. Τρανζίστορ Music Test. Ψηφίζεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Λες ποια τραγουδιά λατρεύεις να ακούς στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ποια όχι. Και μπαίνεις στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Και όλα αυτά θα γίνουν μέσα από τη σελίδα του www.transistor100.gr. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλεφτάκια και ακτοπλικά. Και τι άλλα θέλετε, ρε παιδιά. Σας φτιάχνουμε το καλοκαίρι σας φέτος. Αναβήσει τώρα. Ψυχεδέλεια. Παίζει δυνατά.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Γιατί αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ και θα πάρεις και την απουσία, να ξέρεις. Γιώργος Σαμπάνης στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Μην ξεχνάτε να μπείτε στο www.transistor100,3.gr να πάρετε μέρος στο Music Test για να διεκδικήσετε 100 ευρώ μέτρητα ζεστά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο Τρίτη στις 2 ακριβώς σας περιμένω στο γνωστό μέρος για πολύ σουσού, υπέροχο καφεδάκι, μεσημεριανό και όλα τα σχετικά τα δικά μας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί στις 6 έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λένια Williams. Φιλάκια!
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Le Saut Revoir, Παράξενη Αγάπη.
2: Είμαστε οι Le Saut Revoir και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Η ώρα είναι 5 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφέ.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
6: Λοιπόν, ήμασταν στα δικαστήρια την προηγούμενη εβδομάδα με τη φίλη μου τη Μαρία.
7: Ναι.
6: Και εκεί που καθόμαστε, μου λέει η Τζούλη, λέει, γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές.
7: Ναι.
6: Της λέω,
7: κατάλαβα.
6: Είναι εφέτες. Σύμφωνα με μελέτες, το να κοιτάς μία φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να μειώσει τον πόνο σου κατά 44%. Πάντως, κοιτάτε τις φωτογραφίες σας όταν δεν νιώθετε καλά. Ναι. Κοιτάτε μια φωτογραφία του αγαπημένου σας και θα χαλαρώσετε.
7: Το παναντόλ, να μην το πάρουμε δηλαδή πρώτη
6: όχι,
7: φωτογραφία.
6: Πρώτα κοίτα τη φωτογραφία. Εγώ γι' αυτό έχω το παιδί μου εδώ έτσι.
7: Α, και σε περνάει το κεφάλι.
6: Και το κοιτάω ναι, και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ή περνάει ή με πιάνουν τα νεύρα μου.
7: Μία στις τέσσερις γυναίκες απαντούν στο τηλέφωνο την ώρα που κάνουν σεξ. Σηκώνεται το τηλέφωνο.
6: Άλλα πράγματα σηκώνουμε εκείνη την ώρα, κορίτσια, όχι το τηλέφωνο.
5: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάωδης εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Λαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
22: Είπα.
21: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
22: Είπα.
21: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
22: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
21: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
5: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος.

πόλη ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: εμένα.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
0: Όταν δεν έχεις τι να φορέσεις, φόρεσε ένα σατέν φόρεμα.
3: Ο άντρας θα το φορέσει το σατέν.
0: Όχι μωρέ, ξέρετε, αν και μου αρέσουν στον άντρα τα σατέν που κάμισα.
3: Αχα.
0: Ο Βέρτης τώρα που πήγα φορούσε ένα λαδί έτσι σατέν που κάμισα με ένα άσπρο παντελόνι. Βέβαια είναι και ο Βέρτης,
3: ναι,
0: έτσι,
3: ναι,
0: δεν
3: εντάξει.
0: Ξέρω τώρα στους άλλους πώς, αλλά ο τύπος είναι και καραγκόμενος, τώρα να τα λέμε. Έτσι γυαλιστερό από μακριά, τρελάθηκα. Καλά, ό,τι και να φορούσε δεν τρελνόμουν.
3: Γι' αυτό φορέσατε να γλιστράει από τις λισάρες που τον...
0: Α, ναι, σε γλιστράει για την ακρίβεια.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω!
9: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
18: Είπα.
17: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
18: Είπα.
17: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
18: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
17: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr. Κάντο εικόνα.
10: Είναι Τετάρτη απόγευμα, 1η Ιουλίου. Βρίσκεσαι δίπλα στη θάλασσα. Χιλιάδες πολύχρωμα πρόσωπα ανάμεσά σου. Η μέρα με τα χρώματα επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλοκαιριού. Με τους top DJs της πόλης να πλαισιώνουν τη σκηνή, χορευτικά, giveaways και το πιο fun gaming zone που έχεις ονειρευτεί σε μια μέρα που θα τη θυμάσαι. Παρουσιαστής ο GOK.
14: Dures, dura. Νοτροπία, read a book.
10: Μέρα με τα χρώματα 2026. 1η Ιουλίου, Plaza Retsous. Εισιτήρια στο meravetachromata.gr. Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ξεκίνημα εβδομάδα, απόγευμα Δευτέρας. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε για εσάς η εβδομάδα. Για εμάς έχει ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου και χαιρετάμε κάπως έτσι τον Ιούνιο, σήμερα και αύριο. Του 26, έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα τι πέρασα όλο αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα σας τα πω για να καταλάβετε τι καμένος άνθρωπος είμαι. Δεν σας τα πω τώρα, θα τα πω στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας μας ούτης είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κάνεις όλες τις αγορές. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και είναι όλα τόσο απλά, τόσο ωραία. Λοιπόν. Δεν θέλω επίσης να ξεχνάς, στην απίθανη περίπτωση που δεν έχεις Mastercard, εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε κατάστημα θέλεις του Μασούτη και κατεβάζεις και το application για τώρα στις διακοπές, δηλαδή αν φύγετε κάπως εκτός, ας πούμε, του νομού και δεν ξέρετε ποιος Μασούτης είναι κοντά σας, μέσα
1: στο δραστικό χάρτη
0: θα το βρείτε.
1: Έτσι.
0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη, εμείς μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Δεν ξέρω τι αναφορά κάναμε στα δύο sold out. Είπαμε την Παρασκευή για τα δύο sold out και τα λοιπά. Γινότανε χαμός.
1: Και τι δεν γινόταν. Εντάξει, ήταν δύο.
0: Και τι δεν είπες. Που είπε το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Εν τω μεταξύ γυρνάω και του λέω, γιατί σε κάποια στιγμή στην πρώτη συναυλία που ήμουν και πάνω στο stage, λέει την πλάτη. Και ούρλιαζε ο κόσμος από κάτω. Και του λέω, την πλάτη, λέω, δεν άφησες άνθρωπο, λέω, να πει ρεφρέν. Τίποτα. Μιας και δεν σ' αρέσει να τη λες. Γιατί δεν άφησες άνθρωπος. Και μου λέει ο μαέστρος του, μου λέει, είχε ξεχάσει να πει το κουπλέ από το απέναντι και ήταν συντονισμένο στο πώς θα ξαναγυρίσουμε στο απέναντί μου για να πει το κουπλέ. Και έτσι μου λέει, δεν το κατάλαβε, μου λέει, ότι δεν έφυγε. Αλλά λέω, κοίτα να δεις όλο το θέμα πώς είναι εκεί πάνω. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφω, γιατί έχω να σου πω, να καταλάβεις πόσο καμένος άνθρωπος είναι.

όλοι ακούει και ξέρει. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: και τη γαρμπή, αυτό είναι το υποσυνείδητο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, παιδιά, τι έπαθα. Story time, δηλαδή.
1: Έλα,
0: έχω κάνει, εγώ έχω μία. Η κάρτα, ρε παιδί μου, που αγοράζω πράγματα. Για αγορές μου δίνει κάποια προνόμια, ρε παιδί μου.
1: Okay.
0: Που αυτά με το ονομάζονται σε κάποια μίλια.
1: Ναι.
0: Εννοώ αεροπορικά.
1: Mm.
0: Μπαίνω λοιπόν στην εφαρμογή της συγκεκριμένης εταιρείας για να δω για τα αεροπορικά τα μίλια, να κάνω το transaction, τη μεταφορά, τέλος πάντων. Και συνειδητοποιώ, παιδιά, ότι σε 4 ώρες, την Παρασκευή το συνειδητοποιήσα αυτό, μετά την εκπομπή, σε 4 ώρες πετάω. Και λέω, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είμαι τόσο καμένος άνθρωπος. Δεν γίνεται να έχω ταξίδι και να μην το θυμάμαι.
1: Είναι αλήθεια αυτό, παιδιά. Είναι αλήθεια. Σε το επιβεβαιώνω.
0: Έπαθα κακό. Δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί είχα την βάφτιση ενός φίλου μου, το παιδι, όχι του ίδιου, του παιδιού του. Ναι, καταλάβει την κατάστασή μου. Και έφυγα κακήν κακός.
1: Φέρα.
0: Δυο βρακιά σε μια βαλίτσα που λέμε.
1: Κανονικά.
0: Η αλήθεια βέβαια ότι πήγα για μια μισή μέρα, δηλαδή Σάββατο βράδυ επέστρεψα. Αλλά τόσο άγχος, τόσο στρες να το προλάβω όλο αυτό και να είναι όλο. Και λέω, γιατί χριστιανέ μου να είμαι σε αυτή την κατάσταση. Δεν θέλω να ταλαιπωρούμε έτσι με το μυαλό μου.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος, κοίταξε, όταν βάζεις πάρα πάρα πολλά μέσα στο μυαλό σου, κάποια στιγμή θα υπάρξει και αυτό το breakdown που λέμε. Αλλά εντάξει.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής σε ένα τελικό σκούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Ξεκίνημα εβδομάδα, 29 του Ιούνιου. Και μιλάμε για το πόσο πολύ μας έχει κάψει όχι μόνο η ζέστη, αλλά όλα τα πράγματα τα οποία έχουμε υπεφορτώσει τις ζωές μας. Όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Σας λέω τι έπαθα εγώ.
1: Είναι αλήθεια, να το λέει και ο κόσμος εδώ πέρα. Στέλνει, εγώ θα να σας στέλνει τη δική του ιστορία. Αλλά όντως έχουμε υπερφορτώσει όχι μόνο το κεφάλι μας, τα πάντα όλα στη ζωή μας. Δηλαδή πάντα είμαστε στο κάτι παραπάνω και θα το προλάβουμε και αυτό. Και στο τέλος χάνουμε, αλήθεια χάνουμε. Δηλαδή μπορεί να περνάνε μέρες που να λες, εγώ τώρα τι έκανα χθες, ας πούμε, ή προχθές, ή την προηγούμενη. Και πώς πέρασε αυτή η μέρα. Ποιο ήταν αυτό το δημιουργικό ή αυτός ο λίγος χρόνος που μπορεί να πήρα για τον εαυτό μου.
0: Γενικότερα, αυτό που μου έλεγε κάποια στιγμή, ξέρεις, έχει γίνει συζήτηση τύπου να έχουμε μία ώρα για τον εαυτό μας χωρίς κινητό κτλ. Είμαστε τζάνκι με το κινητό. Τουλάχιστον μιλήσω για μένα, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, και μπράβο τους, οι οποίοι έχουν κάνει μία πολύ σωστή διαχείριση. Συγχαρητήρια σας λέω, παιδιά, μέσα από την ψυχή μου. Μπράβο που το καταφέρνετε αυτό. Σαφάρι, απορία Ελληνίδα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Jackie O.
1: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.
0: 1η Ιουλίου παίζουν και τα βραβεία.
1: Ναι, την Τετάρτη τώρα που μας έρχεται παίζουν.
0: Νομίζω αύριο βγαίνουν και τα περισσότερα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Από τα βραβεία, ναι.
1: Ναι.
0: Ωραίες διασκευές.
1: Έγιναν ωραία πράγματα και πολύ ωραία πράγματα.
0: Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ρεπέτικο με τη Μαριώνα, ξέρεις, που έκανε ο Απόν. Πολύ ωραία.
1: Γενικώς ήταν. Είχε πολύ ωραία πράγματα. Εμένα μου άρεσε και τη Σανδρομάχη με την Τζιν Κατσίγιανη.
0: Εμένα μου άρεσε και το Τζάλα με το Σπάστα που κάνανε οι
1: Αντιγόνοι. Με την Αναστασία.
0: Πολύ ωραίο. Τι άλλο μου άρεσε. Κοίτα, τη Σάτι δεν είδα κάτι νέο. Μ' άρεσε λίγο η διασκευή που έκανε στο λογαριασμό η Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Που το άλλαξε, αλλά πιο πολύ μ' άρεσε που άλλαξε το DNA και το έκανε λίγο πιο δίσκο. Τέλος πάντων, τι σας λέμε, αν δεν το έχετε δει, θα λέτε τι λες τώρα
1: ναι,
0: και εσύ.
1: Ναι, εντάξει, έχουν δει πολλά στα social.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Νίκος Απέργης, Δάφνη Λόρενς, ίσως αύριο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάθος αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εντάξει, έχει, ξεκινάει και τις συναυλίες της. Μιας και λέγαμε τη Φουρέα, το έστειλε η φίλη μας η Μαρία τώρα. Ξεκινάει και τις συναυλίες της η Ελένη. 1η Ιουλίου είναι στο Κατράκιο Θέατρο.
1: Δεν θα κάνει πολλές η Ελένη.
0: Δεν θα κάνει πολλές, όχι.
1: Κλασικό. Γενικά δεν κάνει όμως πολλές συναυλίες. Κάνει πολύ επιλεκτικά πράγματα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει τουλάχιστον.
0: Κοίτα, θα σου πω, επειδή η Ελένη είναι και σόου. Όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να στηθεί παντού. Να ξέρεις.
1: Α, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Okay.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό που λέγαμε και για τη Λίλα τη προάλλη που τελικά κύριε προφανώς.
0: Δηλαδή, ξέρεις, είναι κοστοβόρο αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί το σόου θέλει LED, θέλει ειδικά φώτα.
1: Σίγουρα.
0: Και εμείς τώρα έξω βλέπουμε μια εικόνα. Οκ. Okay. Είναι άλλο το κόστος.
1: Εν
0: τω μεταξύ, παιδιά, θα σας πω. Θα πω στη συνέχεια.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Daily Couscous. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For Roll.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
6: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
7: Λοιπόν, ήμασταν στα δικαστήρια την προηγούμενη εβδομάδα με τη φίλη μου τη Μαρία.
8: Ναι.
7: Και εκεί που καθόμαστε, μου λέει η Τζούλη, λέει, γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές?
8: Ναι.
7: Τις λέω,
8: κατάλαβα.
7: Είναι εφέτες. Σύμφωνα με μελέτες, το να κοιτάς μία φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να μειώσει τον πόνο σου κατά 44%. Πάντως, κοιτάτε τις φωτογραφίες σας όταν δεν νιώθετε καλά. Ναι. Κοιτάτε μία φωτογραφία του αγαπημένου σας και θα χαλαρώσετε.
8: Το Panadol, να μην το πάρουμε δηλαδή πρώτη φωτογραφία.
7: Πρώτα κοίτα τη φωτογραφία. Εγώ γι' αυτό έχω το παιδί μου εδώ έτσι.
8: Α, και σε περνάει το κεφάλι.
7: Και το κοιτάω και αυτά. Ναι. Ή περνάει ή με πιάνουν τα νεύρα μου.
8: Μία στις τέσσερις γυναίκες απαντούν στο τηλέφωνο την ώρα που κάνουν σεξ. Σηκώνεται το τηλέφωνο.
7: Άλλα πράγματα σηκώνουμε εκείνη την ώρα, κορίτσια, όχι το τηλέφωνο.
6: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
14: Ωχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Κιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
7: Είπα.
6: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
7: Είπα.
6: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
7: Το είπα κι αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Μπε στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Και τώρα, στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3.

0: Φας κιόλας, κάθισε εκεί πέρα, μια χαρά
1: θα έχεις. Για το κάλλιο σου.
0: Ακριβώς. Και όλα πάνε εξαιρετικά. Α, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να πάρετε μαζί σας και το μαγειρικό λάδι, οι ηλεκτρικές μικροσυσκευές, λαμπτήρες, χαρτί, γιατί έχει τους απαραίτητους κάδους εκεί, οι μπαταρίες, για να πάτε να τα ανακυκλώσετε, χωρίς να πρέπει να κάνετε όλο το γύρο του κόσμου για να βρείτε πού και τι. Είναι εκεί γιατί ενδιαφέρεται για τον υλικό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο εδώ το περιβάλλον. Λοιπόν, έρχομαι με ένα daily throwback.
1: Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Βέβαια. Δεν θέλω να ξεχνάς, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου. Εξαιρετικά καθημερινά είμαστε.
0: Ακριβώς. Βέβαια.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ. Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας.
1: Και είμαστε εδώ λοιπόν.
0: Έρχεται επεισοδιάρα.
1: Ναι, έρχεται.
0: Γιατί στο Vidcast, όχι έτσι απλά, είπα να σου το πω.
1: Το έχεις μου δώσει πει πάρα πολλές φορές, ναι. Αλλά δεν ανοίγεις τα χαρτιά σου, Παναγιώτη μου. Δεν ανοίγεις τα χαρτιά σου, δεν πειράζει. Εντάξει, μην ανησυχείτε, παιδιά. Θα την εκμεύσω κάποια στιγμή ετούτη την πληροφορία. Έτσι, στον αέρα.
0: Αυτό θα συμβεί και αυτό.
1: Στον αέρα. Το ξαναλέω. Έχω ταλέντο.
0: Να ξέρεις.
1: Έχω ταλέντο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Ξέρεις τι μου έχουν πει, πόσο κόσμο είχε έρθει καλεσμένο στην εκπομπή που έκανα παλιά και τα έλεγε, τα ξέρνα και τα ξέρνα και τα ξέρνα. Και μετά πήγαινα σε άλλη εκπομπή. Πού θα πήγαινε άλλη εκπομπή, μου το είχαν πει εμένα 3 μήνες νωρίτερα. Ναι. Όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι λάθος. Τέλος πάντων. Ξεκινάω. Θα σε πάω στο 1996. Είναι ασυγκρότημα είναι.
0: 96.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Με τη μουσική να την έχει γράψει ο Γιώργος Παπαποστόλου.
0: Γυναικείο ιατρικό.
1: Το συγκρότημα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, τραγουδίστρια ήταν αυτή που ήταν μπροστά. Να ξέρεις.
0: Α, άρα δηλαδή ήταν μίξ.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν ήταν μόνο άντρες ή μόνο γυναίκες. Δεν ήταν ναι. Boy band ή girl band.
1: Όχι, ήταν τραγουδίστρια η βασική. Ναι. Η μπάντα ουσιαστικά. Ναι, αλλά okay. Έκανε ένα συγκεκριμένο όνομα. Τι άλλο να σου πω, Παναγιώτη. Και τους στίχους έχει γράψει ο Παρόδης Γιώργος. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Κλέβω εκκλησία να ξέρεις. Αλλά...
0: Το Οδυσσέα τον Άμα έχεις βάλει.
1: Όχι, όχι. Αλλά γιατί είναι, ουσιαστικά είναι ένα κουπλε ρεφρέν όλο μαζί.
0: Εντάξει.
1: Χρώματα παντού.
0: Χρώματα, όχι.
1: Παραπονεμένα.
0: Χρώματα παντού παραπονεμένα.
1: Ξέφωνα γελούν στα ματιά το βλέμμα.
0: Χρώματα παντού παραπονεμένα, ξέφωνα. Ναι.
1: Τόσες ομορφιές έχω αλλοιώσει. Χρώμα μουσική που δεν έχω νιώσει. Το λέει το, είναι μια στροφή δύο φορές που είναι το ρεφρέν. Ρίχνω ένα ναι. Τόσο δάθλιμένο. Γίνεται ουρλιαχτό. Νέγρο υπομένο. Έλα, Παναγιώτη, αποκλείεται. Το ξέρεις 100%. Χρώμα μουσική. Η ζωή γεμάτη. Απόλλωνα Θεέ. Για κλείσα μου το μάτι.
0: Απόλλωνα Θεέ, κλείσα μου το μάλιστα.
1: Πάνω σε χορδές.
0: Πάνω σε χορδές.
1: Στάζουνε οι ήχοι. Δάκρυα βιολιού. Μια φωνή. Που πήθη.
0: Πού?
1: Πίθη.
0: Πίθη.
1: Πίθο μπροστά.
0: Ναι.
1: Πολύ έξυπνο. Μέσα στη σιωπή. Σαξόφωνο βραχνάδα. Ύφεση ζωής. Μια σβησμένη.
0: Ελλάδα.
1: Δάδα.
0: Δάδα.
1: Δάδα. Ρεφρέν, ρεφρέν. Και αυτά.
0: Και αυτά. Για πες.
1: Πολύ έντεχνο,
0: Δεν το ξέρω.
1: Τους μπλε τους ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Είναι μπλε. Είναι Θεοδοσία Τσάτσου ουσιαστικά.
0: Ποιο?
1: Το νιώθω ενοχές.
0: Αποκλείεται να το νιώθω ενοχές.
1: Όμως. Χρώματα παντού, παραπονεμένα, ξεφωνά γελούν. Χρώμα μουσική το που
0: λέει,
1: δεν έχω.
0: Νιώθω ενοχές.
1: Νιώθω.
0: Έχει αυτό τότε.
1: Μπράβο
0: ρε παιδί, δεν το
1: πείσει.
0: Δεν το ήξερα. Μόνο το νιώθω ενοχές ξέρω από αυτό.
1: Αυτό είναι, γι' αυτό σου λέω. Στροφή, στροφή, ρεφρέν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Πάμε να τα ακούσουμε. Νιώθω ενοχές μπλε.
1: Γιατί ενοχές μου νιώθουν μόνο οι μπλε.
0: Έτσι.

0: Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Ένα τελικό κόσμο στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα 29 του Ιούνιου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Θα τον αποχαιρετήσουμε και αύριο τον Ιούνιο. Δεν ξέρω πώ θα τον αποχαιρετήσει. Είναι και Τρίτη. Δεν έχει να κάνει και τίποτα την Τρίτη. Για να πεις ότι...
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει κόσμο που έχει ξεκινήσει να κάνει τι διακοπέ του. Και μπράβο.
1: Ναι, ρε, Παναγιώτη. Μα δεν λένε ότι ο Ιούνιο και ο Σεπτέμβριο είναι ο καλύτερο μήνα για να κάνει διακοπέ.
0: Είναι ο καλύτερο μήνα από άποψη και οικονομικά να το κάνει. Γιατί θα τι κάνει ανθρώπινα απλά.
1: Και από άποψη καιρού, αν το σκεφτεί, είναι καλά. Δεν λιώνει στη ζέστη.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι. Είσαι λες τον φύγω τον Αύγουστο, ας πούμε. Αν μένεις, ας πούμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Λες, θα φύγω τον Αύγουστο που λιώνω. Να πάω έτσι στα νησά. Να είναι δροσιά.
1: Ξέρεις τι, το έχω σκεφτεί. Επειδή έχει τύχει πολλά χρόνια να μείνω Αύγουστο στην Αθήνα. Εδώ είναι κάπως σαν διακοπές. Δηλαδή, είναι άδειο όλοι οι δρόμοι. Θες να πας για μπάνιο, θα πας για μπάνιο μια χαρά, γιατί η απόσταση η ουσιαστική από το κέντρο της Αθήνας μέχρι να φτάσει στη θάλασσα είναι γύρω στα 40 λεπτά. Όπως επίσης αντίστοιχα και στη Χαλκιδική, έτσι, από Θεσσαλονίκη Χαλκιδική σου λόγω για παράδειγμα. Είναι γύρω στα 40 λεπτά. Είναι actual 40 λεπτά. Δεν είναι μια ώρα και 50 λεπτά.
0: Η αλήθεια είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι αν το καλοσκεφτείς, τον Ιούνιο έχει πολλή δουλειά και τον Ιούλιο. Τον Αύγουστο δεν έχει. Οπότε αν πάρεις άδεια τον Αύγουστο. Μάλλον, ακριβώς. Αν πάρεις άδεια τον Ιούλιο.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σαν να έχεις πάρει άδεια και τον Αύγουστο, γιατί.
1: Έτσι.
0: Υπολειτουργεί το πράγμα.
1: Ούτως ή άλλως. Σε όλες τις εταιρείες.
0: Το λέω κακά.
1: Όχι, σε όλες τις εταιρείες. Περισσότεροι είναι που φεύγουν εκείνη την περίοδο, οπότε έχει μια λογική.

0: Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου, εδώ είμαστε, ένα τελικούς κουσίνες στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε, λέμε για τις διακοπές. Πολλοί συμφωνείτε, εντάξει, άλλοι λέτε μακάρι να είχαμε τρεις μήνες το χρόνο. Αυτό εντάξει είναι ιδανικό για όλους μας, παιδιά. Όπως ήταν στο σχολείο, όπως είναι οι δάσκαλοι. Πολλοί δάσκαλοι που έχουν τρεις μήνες το χρόνο διακοπές, φαντάζεσαι.
0: Οι δάσκαλοι έχουν.
1: Το καλοκαίρι. Ναι,
0: όχι,
1: δυόμιση μήνες είναι το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν έχουν, δύο μήνες έχουν. Γιατί είναι υποχρεωμένοι μέχρι τέλος Ιουνίου να είναι στο τέτοιο και μετά ξεκινάνε αρχαία Σεπτέμβρη. Έχουν δύο μήνες.
1: Εντάξει, έχουν δύο μήνες διακοπές.
0: Βέβαια, θα σου πω, έχουν και δύο εβδομάδες τα Χριστούγεννα και δύο εβδομάδες το Πάσχα.
1: Είναι. Βάλε και τα 28ες. Βάλε και τα.
0: Τι να βάλω, την πενταήμερη.
1: Δεν βάζεις και την πενταήμερη.
0: Μία τάξη την έχει την πενταήμερη.
1: Δεν βάζεις και τα. Άμα είσαι, ξέρω εγώ, μαθηματικός για παράδειγμα, και μπορεί να τη μία μέρα να έχεις τρεις ώρες.
0: Όχι, ρε. Θέλεις. Αυτά είναι υποχρεωτικά του. Έχεις άλλα τμήματα. Δεν είναι κανείς μόνο ένα τμήμα.
1: Όχι, ρε. Αλλά στα άλλα τμήματα μπορεί μία μέρα, ξέρω εγώ, να έχεις μόνο τη γάμα λυκείου από τα τρία διαφορετικά τμήματα.
0: Δηλαδή ο μαθηματικός δεν κάνει μόνο στην τελικίου.
1: Εσύ, εμείς στο σχολείο που πήγαινα εγώ που ήταν ιδιωτικό, μπορεί ο μαθηματικός να ερχόταν.
0: Αλλά μπορεί να ήταν η μία προσφορά. Λογαριασμός και δεν είναι αλλιώς.

0: έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έναν τέλικο σκουσ είναι στην παρέα σου.
1: Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δουλεύετε ακόμα σκληρά. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε μαζί, σας καταλαβαίνουμε. Και είμαι και εμείς στα δικά μας τα εγκεφαλικά κύτταρα εδώ για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εσάς εκεί έξω που κάνετε όχι μία, όχι δύο δουλειές. Ίσως και παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ίσως και παραπάνω.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι να φτάσεις σε ένα σημείο όταν κάνεις παραπάνω δουλειές να είναι δουλειές που αισθάνεσαι και καλά, περνάς καλά.
1: Α, αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί δεν περνάς καμία από τις τρεις καλά.
1: Φυλάκια, ρουφιχτά.
0: Άστο. Δύσκολο το πράγμα. Δύσκολο πολύ το task. Λοιπόν, σπάστε τα, Αναστασία, και επιστρέφουμε.

0: τώρα 100,3. Αυτό ήταν, παιδιά, και για σήμερα. Με Έλλη Κοκκίνου φτάσαμε στο φινάλε. Εν τω μεταξύ, δεν σχολιάσαμε καθόλου για Face Κορδά και το κόψιμο. Θα τα πούμε όλα όμως αύριο. Έχουμε και αύριο το χρόνο. Μας συνεπήρε η κατάσταση σήμερα. Είμαστε στα λίγα λεπτά πριν το ρολόι γράψει 8, πριν έρθει ο Λάμπης Δημητριάδης στην παρέα σου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να μην ξέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Όπως και να έχει, αύριο 6 ώρα, Ντάν, θα είμαστε και πάλι εδώ. Εσύ μέχρι τότε ζήστο με τρανζίστορ.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Όταν δεν έχεις τι να φορέσεις, φόρεσε ένα σατέν φόρεμα.
3: Ο άντρας θα το φορέσει το σατέν?
2: Όχι μωρέ, Χριστή, αν
3: λόγος.
2: Και μου αρέσουν στον άντρα τα σατέν που κάμισα. Ο Βέρτης τώρα που πήγα φορούσε ένα λαθή έτσι σατέν που κάμισα με ένα άσπρο παντελόνι. Βέβαια είναι και ο Βέρτης, έτσι,
3: ναι,
2: δεν
3: εντάξει.
2: Ξέρω τώρα στους άλλους πώς, αλλά ο τύπος είναι και καραγκόμενος, τώρα να τα λέμε. Έτσι γυαλιστερά από μακριά, πω, τρελάθηκα, καλά ότι και να φορούσε θα τρελνόμουν.
3: Γι' αυτό φορέσατε να γλιστράει από τις λισάρες που τον...
2: Ναι, ξεγλιστράει για την ακρίβεια.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
6: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Πλαγκόνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
5: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
9: Είπα.
8: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
9: Είπα.
8: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
9: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
8: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες δύο ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Η ώρα είναι 9 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Λοιπόν, ήμασταν στα δικαστήρια την προηγούμενη εβδομάδα με τη φίλη μου τη Μαρία.
4: Ναι.
3: Και εκεί που καθόμαστε, μου λέει η Τζούλη, λέει, γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές.
4: Ναι.
3: Τις λέω,
4: κατάλαβα.
3: Είναι εφέτες. Σύμφωνα με μελέτες, το να κοιτάς μία φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να μειώσει τον πόνο σου κατά 44%. Πάντως, κοιτάτε τις φωτογραφίες σας όταν δεν νιώθετε καλά. Ναι. Κοιτάτε μία φωτογραφία του αγαπημένου σας και θα χαλαρώσετε.
4: Το Panadol, να μην το πάρουμε δηλαδή πρώτα φωτογραφία.
3: Πρώτα κοίτα τη φωτογραφία. Εγώ γι' αυτό έχω το παιδί μου εδώ έτσι.
4: Α, και σε περνάει το κεφάλι.
3: Και το κοιτάω και αυτά. Ναι. Ή περνάει ή με πιάνουν τα νεύρα μου.
4: Μία στις τέσσερις γυναίκες απαντούν στο τηλέφωνο την ώρα που κάνουν σεξ. Σηκώνεται το τηλέφωνο.
3: Άλλα πράγματα σηκώνουμε εκείνη την ώρα, κορίτσια, όχι το τηλέφωνο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
7: Είπα.
6: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
7: Είπα.
6: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
7: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
6: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.
8: Ελληνικά και αγαπημένα, Transistor 100,3.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
9: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Στο Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Όταν δεν έχεις τι να φορέσεις, φόρεσε ένα σατέν φόρεμα.
2: Ο άντρας θα το φορέσει το σατέν?
1: Όχι μωρέ, Χριστή. Αν και μου αρέσουν στον άντρα τα σατέν που κάμισα. Ο Βέρτης τώρα που πήγα φορούσε ένα λαθή έτσι σατέν που κάμισα με ένα άσπρο παντελόνι. Βέβαια είναι και ο Βέρτης, έτσι, ναι, δεν ξέρω εντάξει τώρα στους άλλους πώς, αλλά ο τύπος είναι και καραγκόμενος, τώρα να τα λέμε. Έτσι γυαλιστερά από μακριά, πω, τρελάθηκα, καλά ότι και να φορούσε τα τρελνόμουν.
2: Γι' αυτό φοράει σατέν. Να γλιστράει από τις λισάρες που τον.
1: Ναι, ξεγλιστράει για την ακρίβεια.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι?
6: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί?
6: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο?
6: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό?
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr.

0: Η ώρα είναι 11 παρατέταρτο. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά, για μικρούς και μεγάλους, την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Λοιπόν, ήμασταν στα δικαστήρια την προηγούμενη εβδομάδα με τη φίλη μου τη Μαρία.
3: Ναι.
2: Και εκεί που καθόμαστε, μου λέει η Τζούλη, λέει, γιατί είναι τόσο γυμνασμένοι αυτοί οι δικαστές.
3: Ναι.
2: Τις λέω,
3: κατάλαβα.
2: Είναι εφέτες. Σύμφωνα με μελέτες, το να κοιτάς μία φωτογραφία ενός αγαπημένου προσώπου μπορεί να μειώσει τον πόνο σου κατά 44%. Πάντως, κοιτάτε τις φωτογραφίες σας όταν δεν νιώθετε καλά. Ναι. Κοιτάτε μια φωτογραφία του αγαπημένου σας και θα χαλαρώσετε.
3: Το Panadol, να μην το πάρουμε δηλαδή πρώτα.
2: Όχι,
3: φωτογραφία.
2: Πρώτα κοίτα τη φωτογραφία. Εγώ γι' αυτό έχω το παιδί μου εδώ έτσι.
3: Α, και σε περνάει το κεφάλι.
2: Και το κοιτάω και αυτά. Ναι. Ή περνάει ή με πιάνουν τα νεύρα μου.
3: Μία στις τέσσερις γυναίκες απαντούν στο τηλέφωνο την ώρα που κάνουν σεξ. Σηκώνεται το τηλέφωνο.
2: Άλλα πράγματα σηκώνουμε εκείνη την ώρα, κορίτσια, όχι το τηλέφωνο.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Είπες το αγαπημένο σου τραγούδι.
0: Είπα.
7: Είπες το τραγούδι που έχεις βαρεθεί.
0: Είπα.
7: Είπες ποιο τραγούδι θέλεις να ακούς περισσότερο.
0: Το είπα και αυτό. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Μπες στο transistor1003.gr, πάρε μέρος στη μουσική έρευνα, πες μας ποια τραγούδια σου αρέσουν και ποια όχι και μπες στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Transistor Music Test στο transistor1003.gr. Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live, Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
3: Ελληνικά και αγαπημένα.
4: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

πρωινό. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Μάτια μου, τα μάτια σου.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
3: Μάτια φορεί όλοι γύρω μου. Εξαίρεση εσύ. Και δεν με νοιάζει.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με το νέο τραγούδι των Les Eaux Revoir, «Παράξενη αγάπη».
1: Είμαστε οι Les Eaux Revoir και ακούτε Transistor 100,3.

ζήστο με τρανζίστορ. Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.